επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες το live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.

Mad Radio 106,2. Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to Mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

Mad Radio 106,2. Το Nixtrop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του Mad στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες το live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nixtrop, Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το Mad.

0: Mad Radio 106,2.
1: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to Mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam.

Morning Show στο TikTok επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες το live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.

Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam.

Mad Radio 106,2. Το Nick Strop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του Mad στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλάκια στα Βέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nick Strop, Season 2, από την Nick Professional Makeup και το Mad.

0: Radio. Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς, glam. Back to glam, back to mad.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι,

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Δευτέρα σήμερα και καινούργια εβδομάδα ξεκινάει δυναμικά και εμείς εδώ σου φτιάχνουμε τη διάθεση. Σήμερα θέλω να πω χρόνια πολλά στον Ιωνά, Ιωνία. Χρόνια πολλά σε σένα που έχεις και τα γενέθλιά σου. Και αν μόλις άνοιξε το ραδιόφωνο, έπεσε στην κατάλληλη παρέα. Είμαστε κορίτσια στην πόλη.
3: Και σε πολύ λίγο έχουμε να σου πούμε γενικά τι παίζει σήμερα και πιο συγκεκριμένα ένα μυστικό που αγάπη έχει τόσο επιτυχημένες δουλειές η Dua Lipa. Και πίστεψέ με, αυτό το μυστικό θα διαρρεύσει από εμάς σε πολύ λίγο.
4: Η Βρυσίδα έχει για εσένα ένα challenge που θα σου αλλάξει τη ζωή. Επίσης, ανοίγουμε το fortune cookie της ημέρας, που είναι το μπισκοτάκι των ζωδίων. Ποια νουμεράκια και ποια ζώδια είναι τυχερά σήμερα.
2: Βλέπουμε τα viral που συζητάει όλος ο κόσμος και πιο συγκεκριμένα έχουμε τη δίδυμη αδερφή της Ματίνας Παγώνης. Όπω αποτελέσματα του Instagram poll στην ερώτηση: αν μπορούσε να μάθει μια αλήθεια για τη ζωή σου, ποια θα διάλεγε, ποιο με αγάπησε πραγματικά, τι λένε για μένα όταν λείπω, πού θα είμαι σε 10 χρόνια άραγε.
3: Και φυσικά, αν έχει άλλες απορίες ή διαφορετικά διλήμματα, ο Θείος Ανδρέας θα είναι εδώ για να σου δώσει τις δικές του απαντήσεις. Τι κάνεις, στέλνεις την ερώτησή σου στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και ο Θείος Ανδρέας σου απαντά.

0: Radio 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ πέρα. Όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10 να σου κρατάνε συντροφιά. Όμως τώρα, παιδιά, έχουμε ανοίξει το Ευαγγέλιο μας στο ma.gr και θέλουμε να σου πούμε τι έχει γίνει με την Dua Lipa. Γιατί είναι σάλος, είναι χαμός, είναι ντόρος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ma.gr.
2: Λοιπόν, και ακριβώς όπως άκουσες ότι η Dua Lipa έχει κάνει τεράστια επιτυχία και αν θες και εσύ να κλείνεις δουλειές σαν την Dua Lipa από Nespresso μέχρι και Bulgari, υπάρχει ένα μυστικό. Πρέπει από τις συνεργασίες και δεν είναι απλώς ότι είναι διάσημη. Η Dua Lipa λοιπόν έχει καταφέρει να μετατρέψει το όνομά της σε ένα ολόκληρο παγκόσμιο μπραντ. Και πλέον οι εταιρείες δεν την επιλέγουν απλώς επειδή έχει εκατομμύρια fans, αλλά έχει χτίσει μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα. Εγώ να σου πω κάτι ότι δεν μου αρέσει και πάρα πολύ η Dua Lipa.
0: Ούτε εμένα.
2: Okay. Ωραία. Πάμε όμως να πώς γίνεται αυτή να μας παίρνει τις δουλειές.
0: Μας παίρνει τις δουλειές η Dua.
2: Λοιπόν, ποιο είναι το μυστικό της? Δεν λέει ναι σε κάθε συνεργασία. Ούτε εγώ. Κάνω. Ωραία, κολλά 5, high five, δεν κατάλαβα, τι έχει την καλύτερο. Λοιπόν, επιλέγει brands που ταιριάζουν ήδη με το προσωπικό της στυλ και την εικόνα που έχει δημιουργήσει. Και εγώ αυτό κάνω. Δηλαδή, με έχουν πει πάρα πολλά λεφτά, μου έχουν δώσει για να κάνω διαφήμιση κάποια καπνικά ή τύπου στοιχηματικές εταιρείες. Και έχω πει σε όλα όχι. Με στέλνανε Tomorrowland και δεν πήγα.
0: Τα καπνικά εμένα, γιατί δεν έρχονται?
2: Εγώ δεν καπνίζω, δεν το κάνω. Δεν μ' αρέσει γενικότερα να κάνω εξαρτήσεις. Σύμφωνα με το MAD, υπάρχουν 5 πράγματα που την κάνουν τόσο περιζήτητη. Πάμε να δούμε τα 5 πράγματα. Έχει ξεκάθαρη προσωπικότητα και αυθεντικότητα.
0: Κι εγώ.
2: Έχετε κι εγώ. Έχει τεράστια παγκόσμια πήχηση. Αυτό δεν το έχουμε. Μην το πείσετε κι εγώ.
0: Κι εγώ.
2: Αυτό ξέχασε το. Θεωρείται fashion icon. Παραμένει. Εντάξει, καλά πάμε. Παραμένει στην κορυφή μουσικά. Ούτε αυτό το έχουμε. Και κάνει πολύ προσεκτικές στρατηγικές επιλογές συνεργασιών. Άρα έχουμε τα τρία.
0: Περίμενε. Δεν είμαι εγώ στην κορυφή μουσικά.
2: Τι λες, ρε Κάτια?
3: Όταν λες κορυφή μουσικά, από δίπλα έχει κάτι.
2: Άρα το μάθημα του Dua Lipa είναι ένα. Δεν χρειάζεται απλώς να σε ξέρουν πολύ. Πρέπει όταν ακούν το όνομά σου να ξέρουν ακριβώς τι εκπροσωπείς. Ξέρουν.
0: Εγώ άλλο θα πω ότι είναι το μάθημά της. Να γίνετε τραγουδιστές, παιδιά.
2: Άρα, παιδί μου, είναι τραγουδίστρια.
0: Να σου πω κάτι.
2: Σε επειδή παγκόσμια τραγουδίστρια επαγγείλεται όλο αυτό, να ξέρεις.
0: Προφανέστατα. Mm. Επίσης, παιδιά, αισθάνομαι ότι οι τραγουδιστές έχουν in general πολύ μεγαλύτερη επίχυση από τους υπόλοιπους.
2: Από
0: τους άλλους. Δηλαδή, όλοι ξέρουν τραγουδιστές. Ηθοποιούς, δεν θα τους ξέρουν όλοι.
3: Ζωγράφος, άμα είναι πάρα πολύ γνωστή, ρε παιδί μου. Εντάξει, μην τα ισοπεδώνουμε κιόλα. Δεν ξέρω τον Brad Pitt.
0: Περίμενε, βρε αγάπη, στην πλειοψηφία λέμε.
3: Ναι, στην πλειοψηφία θα βγει ένας τραγουδιστής και κατευθείαν παπ τον ξέρουν όλοι.
0: Αυτό
2: σου λέει. Είναι γνωστός και θα πάρει δουλειές.
0: Εμείς αυτό λέγαμε τώρα με την Κάτια. Τι δεν γίνεται.
3: Τραγούδι λοιπόν. Όλα τα φώτα δείχνουν προς το τραγούδι.
0: Να κλείσουμε. Μπράβο, αυτό λέω. Να κλείσουμε εδώ πέρα κανένα μικρόφωνο. Να πάμε μέσα να κάνουμε κανένα ντόρι με φασόλι.
3: Ωραία. Αυτά ήταν τα νέα που ξεχώρισαν σήμερα, παιδιά. Μείνετε εδώ γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε μια μικρή συμβουλή που μπορεί να κάνει την ημέρα σας λίγο καλύτερη.

0: καλημερούδια. Λοιπόν, άκουσε με, πριν μπεις μέσα στη βιασύνη και τρέξεις να προλάβεις την ημέρα σου, πρέπει να αφιερώσεις έτσι λίγο ένα λεπτό για τον εαυτό σου. Ήρθε η ώρα λοιπόν για τα healthy tip της ημέρας. Γιατί ήρθε η ώρα για τα...
1: Lifestyle and healthy tips.
2: Ακριβώς. Και επειδή δεν το υποδώσετε σωστά, να το πω και εγώ άλλη μία. Απλά και κάνω, εντάξει. Λοιπόν, θα σου δώσω ένα challenge. Πρέπει να το κάνεις όμως, εντάξει.

0: που δεν διαρκούν.
1: Προφανώς.
0: Ακριβώς.
1: Σκέψου τώρα, χίλια συγγνώμη, σκέψου να ξεκινήσεις να τρως υγιεινά και να το κρατήσεις, ξέρω εγώ, ένα 24ωρο. Σιγά τη διαφορά.
2: Α, η ζωή μου.
0: Ναι. Άγω, ναι. Καθαρίνα. Μίνι challenge, λοιπόν, δοκίμασε το για 7 ημέρες μετά το μεσημεριανό σου και περπάτησε. Και αν νιώσεις περισσότερη ενέργεια το απόγευμα, θέλω να μου το γράψεις. Να το, ναι, παρατήρησε το και μετά στείλτε μου και στο Viber.
1: Ναι, όντως, στείλτε μας λοιπόν στο Viber σταθμού 6936-646-656. Κράτα το και γενικά σαν συμβουλή για να το δοκιμάσεις σήμερα. Και εμείς σε πολύ λίγο αυτό που σου είπαμε δεν θα το κάνουμε, γιατί θα ανοίξουμε το Fortune Cookie που κάθε φορά το λιγουρευόμαστε κιόλας και θα δούμε το μήνυμα που θα γράφει μέσα και ποια είναι τα τυχερά νούμερα και ζώδια γι' αυτό.

0: παιδιά, ελπίζω να έχετε ξυπνήσει, γιατί έχουμε την καινούργια μας στήλη, το Fortune Cookie, που ουσιαστικά σου ανοίγουμε αυτό το μπισκοτάκι, διαβάζουμε από μέσα την φράση για τρία ζώδια και θα σου πούμε και πέντε νούμερα. Το ανοίγω τώρα, εντάξει, κάνω τα ηχητικά μου.
1: Το άνοιξε τώρα η Κάτια.
2: Λοιπόν,
1: πρέπει να προσπαθήσεις, αλλιώς θα μισείς τον εαυτό σου που δεν προσπάθησε.
2: Πολύ ωραίο.
1: Αυτή ήταν η φράση από το Fortune Cookie. Τα τρία τυχερά ζώδια που έχουμε είναι ο Τοξότης, ο Ταύρος και η Ιχθύς. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτή η φρασούλα πάει κυρίως σε αυτά τα ζώδια, αλλά γενικότερα ακούστε την και τα υπόλοιπα.
2: Είναι κακό.
1: Ναι, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Και οι πέντε τυχεροί αριθμοί είναι, γράφτε, 3, 8, 14, 22 και 37. Οι τυχεροί αριθμοί του Τζόκερ μόλις ακούστηκαν.
2: Μα έτσι το είπες και εγώ αυτό σκέφτομαι. Τα λέει με άλλο τρόπο.
0: Λες μπίνγκο.
2: Λες, ναι, λες και μπίνγκο. Ή το κίνο, ξέρω κάτι τέτοια.
0: Ναι.
2: Πώς τα είπες έτσι.
1: Ωραία.
0: Τυχερά. Επειδή κρατάει το μικρόφωνο στο χέρι.
1: Ναι, και έχουμε χάσει και ένα μικρόφωνο και το κρατάω εγώ. Εδώ.
2: Ωραία. Βάλε αυτό μήνυμα στην άκρη του μυαλού σου και άφησε το να σε ακολουθήσει για σήμερα. Πρόσεχε καλά τους αριθμούς, μπορεί να σου χρησιμεύσουν κάπου. Στείλε μου και την πιο γλυκιά σου καλημέρα στο 6936 646 656 και

0: Ξεκινά τη μέρα σου με την Κάτια, τη Βρυσίδα, την Καθερίνα. Το νέο πρωινό της Αθήνας κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2.
1: Το Nixtrop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του Mad στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες το live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nixtrop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, ένα συν ένα δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμούμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio. I wanna dance by water

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να θυμίσω ότι έχουμε Σεπτέμβριο, έτσι δεν είναι? Και να πω ότι θα είναι και η τελευταία μέρα μάλλον του Σεπτεμβρίου που θα έχει αρκετά υψηλή θερμοκρασία. Θα έχουμε μέχρι και 31 βαθμούς Κελσίου, ε. Και έχει πάρα πολύ ήλιο σήμερα.
2: Ό,τι πρέπει για μπάνιο.
1: Από αύριο θα έχει βροχούλα.
3: Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν πειράζει γιατί... Μετά από το αύριο, σε καμιά εβδομάδα μπαίνει και Οκτώβρης.
1: Οκτώβρης έχουμε πολύ ωραία πράγματα.
3: Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, γιατί στις 4 Οκτωβρίου συγκεκριμένα η Ευαγγελία, η φίλη μας, θα παρουσιάσει το μεγαλύτερο live project που έχει κάνει. Και πού θα συμβεί αυτό? Στο Vogue Club Athens. Επίσης, να ξέρεις, θα είναι ένα show το οποίο θα είναι εμπνευσμένο από την έννοια της παρέας. Γιατί γενικά. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Την έχετε δει, ρε παιδί μου. Γενικά είναι αυτή η κοπέλα. Είναι πολύ της παρέας, ρε παιδί μου. Δηλαδή και το ότι θα πιαστείτε, να χορέψετε, να. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό στην Ευαγγελία. Θα έχει μουσική, θα έχει δηλαδή χορό, θα έχει πάρα πολύ εντυπωσιακά visuals, έχω μάθει. Και φυσικά θα έχουμε και κάποια special guest έκπληξη. Και περισσότερες πληροφορίες, για να μην τα λέω εγώ, μπορείς να τα βρεις στο more.com, που μπορείς να πάρεις και τα εισιτήριά σου. Το Mad Radio 106,2 λοιπόν και το Mad TV είναι χορηγοί επικοινωνίας. Και τι κάναμε, σου έχουμε εξασφαλίσει VIP διπλή πρόσκληση για εσένα που θέλεις να απολαύσεις μια πιο έτσι premium εμπειρία.
2: Παρέα. Γιατί? Μια πιο VIP παρέα.
1: Παρέα.
3: Ναι, ισχύει. Τι θα έχουμε? Θα έχουμε meet and greet με την Ευαγγελία, οπότε θα μπορείς να τη γνωρίσεις. Θα έχουμε acoustic performance. Θα μπορείς να πάρεις ένα private listening της ακυκλοφόρητης μουσικής της, γιατί δεν έχουν βγει ακόμα όλο στο φως. Και εκτός από αυτό, εγώ θα σου πω ότι δεν ξέρω, φέρε μαζί ένα σουτιέν, κάτι, γιατί θα σου υπογράψει ένα συλλεκτικό αντικείμενο.
1: Καλέ.
3: Θα έχει έτοιμο εκείνη, αλλά.
1: Το έχει έτοιμο.
3: Γιατί να μην υπογράψει και ένα δικό μας, δεν κατάλαβα.
2: Ένα βρακί.
1: Όχι, καλέ, το παρέα flower clip θα είναι.
3: Δεν πειράζει. Δεν μπορούμε να φέρουμε κάτι δικό μας να μας υπογράψει.
1: Αν
3: τι είναι αυτά.
1: Extra,
3: ναι. Θέλω extra. Λοιπόν, εκτός από αυτό, θα έχεις early access στο να αγοράσεις τα πράγματα που θα έχει προς πώληση. Και φυσικά θα έχουμε πάρα πολλές ακόμα εκπλήξεις. Οπότε τι κάνεις? Τηλεφωνείς τώρα στο 210-66-65-66-9. Να το ξαναπώ.
1: Μια χαρά ήταν.
3: Ωραία. Και τι κάνεις? Μπαίνεις στην κλήρωση πρακτικά που θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ένας τυχερός από την εκπομπή μας θα κερδίσει αυτήν την διπλή VIP πρόσκληση. Παιδιά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Καλή επιτυχία. Πάρτε γρήγορα τηλέφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξε σήμερα το social media και αναρωτήθηκε τι βλέπουν όλοι, είσαι στο σωστό σημείο. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει στα viral της ημέρας.
1: Πάμε, λοιπόν. Τάκη Ζαχαράτο, πρόσεχε, γιατί μόλις εμφανίστηκε ανταγωνισμός στο TikTok, έτσι. Μια φοιτήτρια, λοιπόν, μιμήθηκε τη Ματίνα Παγώνη και ήταν τόσο επιτυχημένη που η ίδια η Παγώνη της έδωσε το απόλυτο κοπλιμέντο. Η Αλεξιάνα Παχή, φοιτητρία στο Πάντιο, έγινε viral τις τελευταίες ώρες, παιδιά, με ένα βίντεο στο οποίο μιμείται τη χαρακτηριστική φωνή και τον τρόπο ομιλίας της Ματίνας Παγώνης. Τη Ματίνα Παγώνη ελπίζω να τη γνωρίζετε, έτσι, που έβγαινε μέσα στον COVID καθέτως και λίγο και μας έκανε ενημέρωση για το τι πρέπει να κάνουμε και τι όχι. Αυτή εδώ πέρα η κυριούλα.
0: Ναι, ξέρω, γιατί κάποια δεν γνωρίζει κανένα.
1: Εντάξει, κάτσε, να τη, δέστηνα.
0: Αποκλείται να μην την ξέρεις.
1: Όχι, εντάξει, ωραία.
0: Δεν ενημερωνόμουν εγώ στον κόσμο.
1: Η Κάτια δεν ανοίγει καν τηλεόραση. Δεν ξέρει τι είναι αυτό. Λοιπόν, όπως και να έχει, το βίντεο προέκυψε εντελώς αυθόρμητα, να ξέρετε. Η Αλεξιάνα ήταν, ρε παιδί μου, με φίλους της και της είπαν, ρε παιδί μου. Είπε η ίδια. Μιμούμε πάρα πολύ τη Ματίνα Παγώνη. Και έτσι ανοίξανε το βίντεο και τη γράψανε και την ανεβάσανε στο TikTok. Και το TikTok έκανε τα υπόλοιπα. Ναι.
0: Αλγόριθμος.
1: Οπότε, παιδιά, έγινε μέσα σε πάρα πολύ λίγο χρόνο viral.
0: Πόσα views έχει πάρει?
1: Πάρα πολλά. Μπες μέσα στο TikTok, το έχω στείλει, δες να μας πεις. Και κάπου εδώ, παιδιά, να πω ότι έφτασε και στην ίδια τη Ματίνα Παγώνη το βίντεο. Η οποία όχι μόνο δεν ενοχλήθηκε, αλλά ενθουσιάστηκε κιόλας.
0: Να πω ότι μόνο ένα προφίλ που δεν έχει ανεβάσει τίποτα άλλο σε βίντεο έχει ανεβάσει αυτό. Και έχει πάρει 699.000 views.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ένα προφίλ μόνο με αυτό το βίντεο.
1: Ναι, σίγουρα το έχει πάρει από κάπου αλλού. Δεν νομίζω να είναι μόνο αυτό. Α, δικό του. Αυτό είναι.
0: Απλά δεν ασχολείται.
1: Οι φίλοι της το ανέβασαν, ναι. Λοιπόν. Ναι. Όπως και να έχει, λοιπόν, η Ματίνα Παγώνη της είπε: εμένα με έχει κάνει και ο Ζαχαράτος, αλλά νομίζω ότι τον πλησιάζει πάρα πολύ. Ενώ τη χαρακτήρισε καταπληκτική. Οπότε έχει χιούμορ η Ματίνα Παγώνη, να πούμε.
0: Μπράβο,
1: σε αυτό το σημείο.
0: Ματίνα.
1: Μπράβο, Ματίνα.
0: Δόξα τον Πανάδο.
1: Αυτά ήταν τα viral. Ωραία. Όσοι δεν το έχετε δει το βιντεάκι, κάντε ένα scroll στο TikTok, σίγουρα θα σα το πετάξει.
0: Μια χαρά. Σε πολύ λίγο, λοιπόν, θα μάθετε και τι έχουν απαντήσει οι ακόλουθοί μας στο poll στο Instagram μας. Οπότε θέλω να μου είστε συντενοσμένοι και αν δεν μπήκατε να ψηφίσετε, άντε, μπάτε τώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα από το Madrid 106,2. Είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου κάθε μέρα είμαστε. Καλή εβδομάδα θέλω να σου πω. Και θα είμαστε μέχρι τις 10 να σου κρατάμε συντροφιά. Και τώρα είναι η ώρα που θα δούμε τι ψήφισε ο κόσμος στο Instagram που έχουμε στην ερώτηση.
1: Αν μπορούσες να μάθεις μια αλήθεια για τη ζωή σου, ποια θα διάλεγες? Ποιος με αγάπησε πραγματικά? Τι λένε για εμένα όταν λείπω ή που θα είμαι σε 10 χρόνια? Παιδιά, αν δεν έχετε μπει να ψηφίσετε, δεν προλαβαίνετε τελείως. Έκλεισε η ψηφοφορία και τώρα θα σας πούμε το ποσοστά. 34% εμένα προσωπικά ψήφισε ο κόσμος ποιος με αγαπάει πραγματικά, αλήθεια. Το ίδιο. Τι λένε για εμένα όταν λείπω? 20%. Και πού θα είμαι σε 10 χρόνια, το 46%.
0: Με 41.
1: Νομίζω ότι και εγώ κλείνω προς το πού θα είμαι σε 10 χρόνια.
0: Θα σου πω κι εγώ. Ναι. Λέξε, γιατί. Γιατί εκεί τότε θα μάθεις και το πρώτο. Ποιος με αγαπάει πραγματικά, άρα θα είναι αυτός που θα μείνει μέχρι και στα 10 χρόνια μετά. Καταλαβαίνεις.
1: Σωστό.
0: Άρα 2-1.
1: Σωστά το σκέφτηκες.
0: Πακέτο.
2: Μ' αρέσει. Και εμένα πάνω κάτω στα ίδια είναι. 38-21-41. Mm-hmm. Λες και λέω τηλέφωνο ένιωσα. Τέλος πάντων. Εγώ όμως, παιδιά, ξέρετε τι θα επέλεγα. Θα επέλεγα να δω το τι λένε όταν λείπω.
0: Γιατί? Τι σε νοιάζει, τι λένε?
2: Θα λέω και μπροστά σου, αγάπη. Δεν με νοιάζει στην πραγματικότητα. Δεν είναι ότι με νοιάζει. Αλλά έτσι, επειδή κανένα από τα άλλα δεν μου κέντρισε το ενδιαφέρον, θα έκανα αυτό έτσι για κουτσομπολιό.
0: Όχι, εμένα με νοιάζει το τελευταίο και εμένα. Τι θα έκανα σε 10 χρόνια.
2: Εγώ δεν μπορεί να το ξέρει αυτό κανείς, γιατί δεν ξέρει ποτέ. Κατάλαβες?
0: Ναι, αυτό είναι η ερώτηση. Ότι θα μάθεις.
2: Δεν θέλω να μάθω. Θέλω να είναι όλα έτσι πιο αυθόρμητα, πιο ασυναίσθητα να έρχονται. Αν έχεις λοιπόν εσύ μία πορεία για το που θα σου, ας πούμε, σε 10 χρόνια ή γενικότερα κάτι που να σε προβληματίζει, μπορείς να το στείλεις στο 6936646656 και ο Θείος Ανδρέας θα σου δώσει την απάντησή του. Mad

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Τι μου κάνετε, βρε? Έχετε φτάσει στις δουλίτσες σας? Όχι ακόμα, δεν πειράζει. Είμαστε εδώ μαζί παρεούλα όμως. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ να σου δώσουν θετική ενέργεια. Να πω και ένα τεράστιο καλημέρα σε όλους τους φίλους μας, στους ταξιτζίδες που είναι στον δρόμο και μας ακούνε. Σας βλέπω εγώ, να ξέρετε. Και τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα για να σου πούμε, να σου απαντήσουμε βασικά στην απορία που μπορεί να έχει, ένα δίλημα, κάτι τέλος πάντων που σε προβληματίζει. Γιατί ήρθε η ώρα να το πεις στον θείο Αντρέα.
1: Και το είπε εδώ πέρα κάποια φίλη, η οποία μας λέει: έδωσε 180 ευρώ σε κομμωτήριο και ο σύντροφός μου όταν με είδε είπε: έκανες κάτι στα μαλλιά σου? Ταν-ταν-ταν, θάνατος. Πόσα χρόνια φυλακή παίζει να φάω?
0: Ωραία.
1: Αρκετά. 25.
2: Την επόμενη φορά που θα τον δεις λοιπόν θα του πεις: αγάπη μου, όλα αλλαγές είμαστε το τελευταίο διάστημα. Εγώ άλλαξα τα μαλλιά μου, εσύ κάτι έκανες στο πρόσωπό σου. Θα σου πει αυτός: τι έκανα στο πρόσωπό μου? Θα πεις: δεν ξέρω, σαν να σχήμινες λίγο. Θα σου πει αυτός: αυτά που λες δεν τρέπεσαι λίγο? Και θα του πεις: σκάσε, μην μιλάς, γιατί δεν παρατήρησες ότι άλλαξε τα μαλλιά μου και πήγα και έδωσε 180 ευρώ και τα πόνεσα. Οπότε και εσύ από εδώ και πέρα είσαι χάλια. Δεν θέλω να σε βλέπω μπροστά μου. Είναι αυτός ο άντρας που παντρεύτηκα. Παίζει τώρα, είσαι γίνει άσχημο.
0: Ωραία. Μάλλον ο θείος Αντρέας έχει νεύρα.
1: Το πήρε προσωπικά λίγο.
0: Το πήρε λίγο προσωπικά. Έχει λίγα νεύρα.
1: Έχει και την του γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Μήπως αυτός πήγε.
0: Παιδιά, δεν μας το έχει κάνει αυτό. Τον είχανε κουρέψει για το γύρισμα τον Αντρέα.
1: Τον actual Αντρέα. Τον είχανε κουρέψει για το γύρισμα. Αλλά εγώ έλειπα εντωμεταξύ. Έλειπα γιατί ήμουν και στην ταινία του Γαβρά. Και κάπως δεν είχα καταλάβει τι έχει συμβεί. Και του έλεγα συνέχεια: του έλεγα, άλλαξες κάτι, έχεις κάνει κάτι, άλλαξες κάτι.
0: Και δεν το κατάλαβες.
1: Δεν ήθελε να είναι κουρεμένος όμως ο Ανδρέας. Και γυρνάει και κάνει: ναι, ρε, κάτι, με κουρέψανε.
0: Έξαλλος.
1: Δεν ήταν καλά με αυτό.
0: Νεύρα, νεύρα.
3: Λοιπόν, αν έχεις και εσύ μια απορία, πραγματικά μη διστάσεις, ή ένα θέμα που θες να μοιραστείς με το θείο Ανδρέα, θέλω να το στείλεις στο 6936-646-656 για να σου απαντήσει. Και αν θες να μάθεις και περισσότερα πράγματα από τον θείο, μπες στο TikTok και ψάξουν ως θείος Ανδρέας.
1: Δίνει ωραίες συμβουλές.
3: Μπράβο, δίνει τέλειες συμβουλές. Σε πολύ λίγο συνεχίζουμε με ακόμα περισσότερη παρέα εδώ στο Mad Radio 106,2.
4: Mad Radio 106,2. Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to Mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam, back to mad.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος, καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
3: 14ο

0: Έλληνες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. 14ο Handmade Recycle Theater Festival. Ζήσε το θέατρο αλλιώς. Προπόληση Ticket Services.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι διεθνή ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Τι του είπε?
2: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?
4: Σταμάτα!
2: Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω παράγκα.
2: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τις κοριτσάρες στην πόλη. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Ελπίζουμε να είστε καλά, να έχετε κι εσείς έτσι λίγο θετική ενέργεια. Αν δεν έχετε, θα σας τη μεταδώσουμε εμείς με όλα αυτά που θα σας πούμε. Μείνετε μαζί μας, γιατί την επόμενη ώρα, παιδιά, έχει από όλα.
2: Και σίγουρα έχει την Κατερίνα που θα σου πει για το lifting effect, που μπορείς να το κάνεις με τα προϊόντα από την Emanuela Cosmetics. Και τι λένε τα ζώδια σήμερα, άραγε? Λίγο αργότερα θα ανοίξουμε το δικαστήριο της πόλης. Τι κάνετε εσείς? Μας στέλνετε τις ιστορίες σας στο 6936-646-656 και εμείς θα σας δικάσουμε. Φυσικά δεν λυπηκεί πιο juicy συζήτηση της ημέρας με ερώτηση για σήμερα. Ποιο είναι το πιο παράξενο πράγμα που έχεις κάνει χωρίς να το μάθει ποτέ κανείς? Έως σήμερα που θα το μάθουμε εμείς.
3: Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα.
2: Στείλε μας το Viber 6936-646-656 για την άποψή σου και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια από τα κορίτσια στην πόλη. Ναι, είσαι εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Συγχαρητήρια κιόλας.
0: Συγχαρητήρια που είσαι, αυτοκόλλητο.
1: Καλημέρα.
0: Μπράβο. Αν δεν έχεις πιει καφεδάκι, είναι η ώρα να πιεις μια-δυο γουλίτσες, γιατί έχεις έτσι μεγάλη μέρα μπροστά σου. Αλλά εμείς θα σου τη γεμίσουμε με διάφορα νέα θετική ενέργεια και δεν συμμαζεύεται. Γιατί ήρθε η ώρα για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Και θέλω να φανταστείς ότι ζεις μια κανονική ζωή και ξαφνικά έρχεται ένας άγνωστος τύπος και σου λέει: άκου αγάπη, δεν είσαι αυτή που νομίζεις τόσο καιρό ότι είσαι. Ναι. Έτσι ακριβώς ξεκινάει μια ταινία στο Netflix που είδα τελείως τυχαία. Κατά λάθος έπεσα πάνω. Της λέγεται Μια γυναίκα χωρίς παρελθόν. Στις 28 Αυγούστου έκανε την πρεμιέρα της.
0: Okay.
1: Εγώ, να ξέρετε, ήμουνα με το ραγισμένο μου πόδι και το έβλεπα και.
2: Ναι, γιατί δεν πήγες διακοπές.
1: Ναι, και είχα πορωθεί πάρα πολύ. Παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί ήταν μια.
2: Τι να κάνει, καημένη σε Netflix το έριξε.
1: Ναι, τι να κάνω. Netflix, Prime και Disney Plus.
2: Τι να κάνει. Τάδε
1: λοιπόν,
2: όλα.
1: Όλα τάδε, πραγματικά πες το ψέματα. Λοιπόν, τι γίνεται. Όλο αυτό διαδραματίζεται σε ένα νορβηγικό νησί. Είναι μια κυρία η οποία ζει ήσυχα εκεί με τον σύντροφό της και ξαφνικά έρχεται αυτός ο άγνωστος που σας είπα πριν και της λέει ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να μην είναι αυτή που νομίζει ότι είναι και να είναι μια γυναίκα.
2: Τι έχει πάθει αμνησία.
1: Δεν θα σου πω πολλά πράγματα. Θα σου πω ότι. Όχι, δεν θα το φας τώρα. Λοιπόν, της λέει: υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είσαι μια γυναίκα που εξαφανίστηκε πριν από 3 χρόνια, νομίζω. Που είχε σύντροφο και παιδί. Και είχε μια πολύ μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία.
2: Ήταν πλούσια. Δεν έχετε και να το κάνει αυτό κάποιο. Να έρθει να πει: δεν είσαι ότι μου νομίζω ότι είσαι, ότι είσαι μια εφοπλιστή, α πούμε.
1: Δεν αντέχω.
0: Ωραία. Και μετά πάει και ο Νίκο, πάνε και όλα.
1: Τέλο πάντων.
2: Όχι, θα κρατήσω τον Νίκο, απλά θα πάρω και τα λεφτά τη προηγούμενη ζωή.
1: Δεν αντέχω. Θέλω βοήθεια. Μπορεί κάποιο, σα παρακαλώ, να έρθει να με βοηθήσει. αυτό σα ζητάω εγώ.
2: Τέλο πάντων. Πότε έχει ταινία, είπα, μια γυναίκα χωρίς παρελθόν.
1: Σωστά. Γενικά, να τη δει, είναι στα αγγλικά. Είναι στα αγγλικά η ταινία.
0: Αγγλόφωνη εννοώ.
1: Ναι, αγγλόφωνη εννοώ. Και τα μυθιστορήματα, γιατί αυτό έχει ξεκινήσει ως μυθιστόρημα. Το έχει γράψει.
2: Ωραίες ταινίες από μυθιστορήματα. Μυθιστορήματα ξεκινάνε.
1: Άννα Έκμπεργκ.
2: Άννα Έκμπεργκ, ωραία.
1: Αυτή το έχει γράψει.
0: Ωραία.
1: Βλέπω τώρα.
0: Ωραία. Αν μαθαίνεις ότι όλη σου η ζωή είναι ένα ψέμα και θα ήθελες να μάθεις την αλήθεια, μπορείς να δεις αυτή την ταινία για να πάρεις έτσι μια γεύση πριν δούμε αυτό να συμβαίνει στην πραγματικότητα στην Βρυσίδα.
1: Ήταν δισεκατομμυριούχος, έτσι.
2: Ναι, αυτό ζητάω κι εγώ. Τι δεν κατάλαβες. Τέλος πάντων.
0: Δεν πειράζει.
2: Αν θες όμως να μείνεις εδώ και να μάθεις πώς να κάνεις a lifting effect, μπορείς να μείνεις, γιατί η Κατερίνα θα σου το πει σε πάρα πολύ λίγο.
1: Και μετά θα έχεις poker face.

0: παιδιά. Λοιπόν, εδώ πέρα συζητούσαμε τώρα για το πώς μπορείτε να κάνετε. Να φαίνεστε λες και έχετε κάνει μπότοξ, παιδί μου, αλλά με την καλή την έννοια. Όχι το δεν κινείτε τίποτα. Με αυτό το αψεγάδιαστο, θα έλεγε κανείς. Κατερίνα, είσαι έτοιμη, γιατί αυτή είναι η ώρα για τα.
1: Beauty tip of the day by Emanuela Cosmetics.
2: Ακριβώς, παιδιά. Και τώρα ήρθε η ώρα μου να λάμψω και να σας μεταδώσω όλη την πληροφορία που έχω.
3: Είμαστε έτοιμοι, κρατάω σημειώσεις.
2: Ωραία. Ρούζ στα ψηλά σημεία για άμεσο lifting effect. Αυτό θα σας πω μόνο. Αυτό το beauty tip το ανακάλυψα πρόσφατα. Το δοκίμασα και ειλικρινά έχω πάθει πλάκα με το πόσο αλλάζει το σχήμα του προσώπου. Ακούστε προσεκτικά. Πρέπει να σταματήσουμε να βάζουμε το ρούζ χαμηλά, ακριβώς πάνω στα μήλα του προσώπου όταν χαμογελάμε. Ξέρω, έτσι μάθαμε όλες, αλλά ξέρετε γιατί είναι λάθος.
3: Γιατί? Ναι, γιατί σου στρογγυλεύει το πρόσωπο και είσαι λες και έχει γουτσου γουτσου.
0: Σαν τις γιατί... παλιές που έχουν μόνο δύο έτσι ρόζ στα μάγουλα.
3: Βέβαια, εμένα όταν κοκκινίζουν έτσι κάθετα τα μάγουλά μου.
2: Ναι, γιατί μόλις το πρόσωπο χαλαρώσει και σταματήσουμε να χαμογελάμε, εκεί θέλω να σταθούμε, το ρούζ πέφτει μαζί με τα μάγουλά μας και μας δείχνει κουρασμένες.
3: Το τρίκ. Εγώ είμαι κουρασμένη, δεν χρειάζομαι το ρούζ να με δείξει.
2: Ωραία, εσύ δεν έχεις και ζυγωματικά, είσαι έτσι όλο μασίφ.
3: Μικρό μου pick me girl, δεν μιλάμε για σένα. Πάμε παρακάτω.
2: Βέβαια, λοιπόν, το trick των make-up artist είναι να το βάζουμε πιο ψηλά, σχεδόν πάνω στα ζυγωματικά και προς τους κροτάφους, για να κάνετε ένα φυσικό άμεσο lifting στο πρόσωπο. Το αγαπημένο μου, λοιπόν, τον τελευταίο καιρό είναι το Blush Stick από Emanuela Cosmetics.

0: attention, παιδιά. Πρέπει να το κάνετε τώρα. Σου εξαφανίζει κοκκινίλες, ατέλειες, τα πάντα χωρίς να βαραίνει καθόλου την επιδερμίδα. Είναι full luxury προϊόν. Η ποιότητα ανταγωνίζεται πανάκριβες μάρκες, αλλά με τιμή που σε αφήνει άφωνη. Ψάξω τώρα στο Hondo Center με την πρώτη ευκαιρία ή βρείτε το απευθείας στο emanuelacosmetics.com. Είναι τεράστια ανακάλυψη και μπορείς να το συνδυάσεις και τέλεια και με το ρουζάκι όπως είπαμε.
1: Εγώ που το έχω, όντως κάνει πολύ καλή δουλειά. Αρκεί, όπως είπαμε, να είναι πολύ καλά ενδεδομένη η επιδερμίδα. Γιατί αν δεν είναι, δεν κάνει αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Το έχω δοκιμάσει. Υπήρχαν μέρες που λέω βλακεία είναι τελικά. Και υπήρχαν μέρες που λέω καλά, είναι καταπληκτικό. Που όντως είναι καταπληκτικό. Αρκεί όμως να ενυδατώνεις το πρόσωπό σου και από μέσα να πίνεις πολύ νερό, αλλά και να βάζεις και τα κατάλληλες κρέμες κτλ. Όντως κάνει πολύ καλή δουλειά και όντως το όνομά του είναι το No Filter Needed Foundation. Όντως ισχύει. Κατά αυτό το λοιπόν το τι που σου είπε η Κατερίνα, να βάζεις το ρούζες ψηλά. Και σε λίγο θα θέσουμε τα βλέμματά μας στα άστρα και θα δούμε τι λένε για σένα σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέιδη λοιπόν 106,2. Μπορεί να έχει βγει ο ήλιος τώρα, αλλά στις 5 το πρωί που ξύπνησαμε εμείς, παιδιά, δεν είχε βγει ακόμα. Βγήκαμε στο μπαλκόνι μας, για το οποίο αγόρασα και ένα τραπέζι μόλις τώρα. Και είδαμε. Δεν πειράζει, το στόπα. Και είδαμε τα αστέρια και κάναμε την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση.
1: Τώρα γιατί εσένα τι σε πειράζει.
0: Γιατί αυτή είναι η ώρα για τα.
2: Ζώδια στο Mad Radio 106,2.
3: Η νέα εβδομάδα ξεκινά με απρόβλεπτες εξελίξεις, ευχάριστες εκπλήξεις και ευκαιρίες που δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες. Η Δευτέρα λοιπόν φέρνει δυναμική ενέργεια για αρκετά ζώδια. Όμως τέσσερα από αυτά φαίνεται πως θα έχουν το πιο πρωταγωνιστικό ρόλο της ημέρας.
0: Ναι, είμαι κι εγώ, ναι, είμαι κι εγώ.
3: Αφού είσαι πρωταγωνιστής, έτσι κι αλλιώς, εντάξει. Λοιπόν, Κριός, μια αναπάντηχη πρόταση ή είδηση μπορεί να αλλάξει τα σχέδιά του. Η μέρα ευνοεί τις γρήγορες αποφάσεις. Οπότε τσαπ-τσαπ σας θέλω, έτσι. Λέων, είσαι, ναι, yes, μη χάσεις. Βρίσκεσαι στο επίκεντρο της προσοχής. Πώς και έτσι. Μια επαγγελματική ή προσωπική επιτυχία μπορεί να του δώσει μεγάλη αυτοπεποίθηση.
0: Ωραία, προσωπική θέλω. Προσωπική.
3: Έχεις την επιτυχία, την προσωπική. Μήπως θα πάμε στην επαγγελματική.
0: Γιατί δεν έχω την επαγγελματική. Κοίτα με που είμαι.
1: Κοίτα την, παιδιά, θα πάθει ιστερία. Κουνιέται
3: κομπρεσέρ.
1: Ωραία.
3: Σκόρπιος, αποκαλύπτεται μια πληροφορία, όπα, που έψαχνε εδώ και καιρό. Η διέστησή του θα τον βοηθήσει να πάρει τη σωστή κατεύθυνση. Σταμάτα να κουνιέσαι κάποια ζαλίστικα. Υδροχός, μια απρόσμενη γνωριμία ή επικοινωνία μπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές, ευνοούνται φρέσκες ιδέες και οι αλλαγές. Εύχομαι αυτή η απρόσμενη γνωριμία ή επικοινωνία να μας φέρει λεφτά. Γιατί ο υδροχός είναι το γόρι μου και αν είναι μια γνωριμία από γυναίκα θα την σκοτώσω.
1: Άμα, ναι.
3: Πλάκα κάνω, βρε.
1: Όλα καλά, όλα αμφίρα.
0: Είναι πλακίτσα αυτό.
3: Πλάκα κάνω, βρε.
0: Είναι το χιουμοράκι μου.
1: Να πω σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι εμείς θέλουμε και λάμψη, έτσι. Γιατί τα gem stickers είναι παντού αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει.
0: Καταλάβει.
1: Που όλος ο κόσμος και ο Ντουνιάς βάζει φωτο, πώς τα λένε, στρασάκια παντού.
0: Στρασάκια παντού, παντού, ναι, παντού, παντού. Εγώ έβαλα και στην καμερίτσα μου.
1: Πώς δεν έβαλες εσύ τώρα στο νερό σου έτσι να πήρες με στρασάκια?
0: Δεν έχω, μου τελείωσα. Θα είχα βάλει όλο σαν αμάξι αν είδες φωτογραφίες στο Instagram.
1: Ναι, κάτι παρατήρησα. Οπότε εδώ στο MAD κάναμε αυτό που ξέραμε. Τα πήραμε, τα βάλαμε πάνω μας και τα κάναμε μέρος της νέας μας σεζόν, παιδιά. Παρουσιαστές και παραγωγή του MAD, επιστρέφουμε ο καθένας με το δικό του back to music, back to fun, back to house. Back to reality, back to smile, το back to extra food, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Και στο τέλος όλα γίνονται back to glam, έτσι ακριβώς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Mad Radio 106,2 ακούς και ακούς τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου θα είμαστε μέχρι και τις 10. Να σου πω ότι σήμερα θα έχει αρκετά καλό καιρό, θα έχει ήλιο συνέχεια και 31 βαθμούς Κελσίου. Οπότε θέλω να το απολαύσει, γιατί ίσως να είναι και η πιο.
1: Η
0: τελευταία μέρα για το Σεπτέμβριο που θα έχει ζεστή μέρα.
1: Την καντέ μου.
0: Βρε.
1: Εμένα μου αρέσει, να ξέρετε. Εγώ ανυπομονώ να αρχίσουν οι βροχούλες λίγο και αυτό το. Ναι, δεν αντέχω άλλο. Φτάνει.
2: Εγώ θέλω να κάνω.
1: Πάμε Χριστούγεννα και ακόμα έχει.
2: Μισό λεπτό. Πρώτα στολίζουμε για Halloween.
0: Ωραία. Γι' αυτό έχει τον Οκτώβριο
2: εγώ
0: μέσα.
2: Ναι,
1: έχει να βάλω
0: δίκιο. Που έχω γενέθλια τον Οκτώβριο, γιατί μου τα πήδηξες έτσι τα γενέθλιά μου.
1: Είμαι πηδηχτούλα. Λοιπόν, από την 3η 22/9, πριν φύγει λοιπόν έως Σεπτέμβριος για τα καλά, επιστρέφει το Nix Drop, το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το MAD και την Nix Professional Makeup. 12 νέες φωνές, παιδιά, μπαίνουν στο bootcamp με τη Λίλα και τον Σταβέντο στην Κριτική Επιτροπή και την Ηλένια Williams στην παρουσίαση. Κάθε Τρίτη λοιπόν βλέπουμε το νέο επεισόδιο στις 4 live στο TikTok του MAD, στις 6 στο YouTube. Του MAD πάλι, δηλαδή MAD θα βλέπετε μόνο, MAD TikTok, MAD YouTube και στις 8 MAD TV. Το πρώτο Nix Drop, να ξέρετε, δεν τελειώνει στον τελικό, γιατί η Μαντό, η νικήτρια του πρώτου κύκλου, για αυτήν όλα τότε ξεκίνησαν, να ξέρετε. Με το που τελείωσε, όλα τότε ξεκίνησαν. Υπέγραψε με τη Μήνος EMI, κυκλοφόρησε τραγούδι και βίντεο κλιπ, άνοιξε συναυλίες της Λίλας, ενώ την παραγωγή του τραγουδιού την ανέλαβε ο Σταβέντο. Παιδιά, έγινε χαμός με την προηγούμενη νικήτρια. Οπότε αυτό κάτι θέλει να σας πει.
2: Θέλει να σου πει ότι το Nix Drop τώρα θα επιστρέψει με 12 νέες φωνές.
1: Ναι. Οπότε διεκδικούν και αυτοί το συμβόλαιο με τη Μήνος EMI Universal και ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ. Όλες τις πληροφορίες λοιπόν μπορείτε να τις βρείτε και στο mad.gr. Μην το χάσετε, γιατί μπορείτε και εσείς με κάποιον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο βασικά, να συμβάλλετε στο νικητή.
2: Από mad.gr βρίσκεται αυτές τις πληροφορίες και από εμάς εδώ πέρα που κάθε και μισή συνδεόμαστε με το Newsbomb για την επικαιρότητα. Μαθαίνετε τι συμβαίνει στον κόσμο. Και μια και βλέπω ότι έχει πάει και μισή, να συνδεθούμε με το Newsbomb. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η Δήση, τίτλος από το newsbomb.gr. Άγριο έγκλημα στην Ιγουμενίτσα. 27χρονος μαχαίρεσε την 25χρονη φίλη του και στη συνέχεια προσπάθησε να σκηνοθετήσει τη δολοφονία ως ληστεία. Οικονομικά κίνητρα επικαλείται ο δράστης. Με έβρισε και θόλωσα, είπε στους αστυνομικούς. Στον ανακριθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής Γιώργος Κομιανός, όπου θα δώσει εξηγήσεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο υπνοθεραπευτής είχε λάβει από την Ιωάννα Γάκα φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της μοιραίας πλασμαφαίρεσης. Τελευταία ημέρα καλοκαιρία στη χώρα, με το σκηνικό να αλλάζει ραγδαία τις επόμενες ώρες. Έως και τους 31 η θερμοκρασία στην Αττική, πτώση κάτω από τα κανονικά επίπεδα από την Τρίτη και την Τετάρτη. Έρχονται βροχές και καταιγίδες και στην Αθήνα. Θρήνος για τη Σίντι Κρόφορντ, καθώς η ηλικία 27 ετών πέθανε ο γιος της Πρίσλεϊ. Σύμφωνα με το TMZ, ο Πρίσλεϊ πέθανε σε κέντρο αποτοξίνωσης, ενώ έδινε μάχη με τα ναρκωτικά για αρκετά χρόνια, όπως είχε παραδεχθεί και η αδερφή του Κάια. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Το Nix Drop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες το live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη Μήνος EMI Universal. Nix Drop, Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το MAD.
5: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
6: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater.
8: Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
9: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τα βλιπλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω, παιδιά, να έχετε ξυπνήσει, γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε μαζευτεί για να σας πούμε κάποια fun facts τα οποία βρήκαμε.
1: Ναι, Κατερίνα, συγκεκριμένα θέλουμε να σας πούμε fun facts σχετικά με την αναπνοή, παιδιά.
2: Α, ωραία.
1: Ένας μέσος ενήλικας κάνει 12 με 20 αναπνοές το λεπτό, κάτι που μεταφράζεται σε περίπου 20.000 αναπνοές κάθε μέρα. Αυτό είναι το νούμερο ένα fun fact. Και θα σου πω και το άλλο. Οι πνεύμονες σου έχουν τεράστια επιφάνεια. Αν ξεδιπλώναμε όλες τις κυψελίδες των πνευμόνων, θα κάλυπταν, παιδιά, επιφάνεια περίπου όσο ένα γήπεδο τένις.
2: Τι?
1: Σοκαριστικό. Είναι τόσο μεγάλο. Οι πνεύμονες σου, αν ξεδιπλωθούν οι κυψελίδες που έχει ο πνεύμονας, μπορεί να καλύψει ένα τέτοιο
2: γήπεδο τένις.
1: Ναι, ακριβώς. Το ρουθούνι, το ένα ρουθούνι, δουλεύει περισσότερο από το άλλο. Τι εννοούμε με αυτό?
2: Δικό μου που είναι μπουκωμένο.
1: Το σώμα εναλλάσσει τη ροή του αέρα μεταξύ των δύο ρουθουνιών κάθε λίγες ώρες. Αυτό ονομάζεται ειρηνικός κύκλος. Οπότε για να τι κουράζεται τα ρουθούνια, δεν δουλεύουν ταυτόχρονα. Δουλεύει
2: όταν
1: κουράζεται το ένα, λέει, δούλεψε εσύ τώρα. Δεν θέλω άλλο. Επίσης, δεν μπορείς να καταπιείς και να αναπνεύσεις ταυτόχρονα. Το ξέρατε αυτό? Η επιγλωτίδα λειτουργεί σαν καπάκι, εμποδίζοντας την τροφή να μπει στην τραχεία.
2: Ναι, το ξέρουμε αυτό. Γιατί πολλές φορές να πνιγείς, γιατί μπερδεύει το φαγητό σου, μπορεί να πάει εκεί που είναι το άλλο σωλήνας, γι' αυτό και πνίγες.
1: Mm-hmm. Και το τελευταίο fun fact που σου έχω είναι όταν κοιμάσαι δεν μυρίζεις σχεδόν τίποτα. Ο εγκέφαλος αγνοεί τις περισσότερες μυρωδιές κατά τη διάρκεια του ύπνου. Γι' αυτό και όταν κοιμόμαστε, αν συμβεί κάτι τύπου φωτιά και τέτοια, δεν μπορείς να το αντιληφθείς, γιατί ο εγκέφαλός σου δεν αναγνωρίζει.
0: Τις προάλλες που είχε πιάσει μυρωδιά. Φωτιά, παιδιά, δίπλα από το σπίτι μου, εγώ όντως δεν το κατάλαβα και με ξύπνησε ο σκύλος μου, ο οποίος γάβιζε και με πάταγε, χοροπήδαγε πάνω μου για να με ξυπνήσει.
2: Οπότε δεν το μύρισες, αλλά ο ήχος είναι αυτός που σε έκανε να ξυπνήσεις.
0: Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά, αυτά πολύ ωραία που μας είπε η Κατρίνα για τα fun facts, την απνοή, αλλά περισσότερο ο ειδικός είναι ο James Nestor πάνω σε αυτό. Έχει γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο που δεν χρειάζεται εξοπλισμό, δεν κοστίζει τίποτα, το έχεις ήδη. Η αναπνοή. Ο James Nestor έγραψε βιβλίο που εξηγεί πώς να χρησιμοποιήσεις σωστά την αναπνοή σου. Θα έρθει λοιπόν στο Tattoo Club 3 Οκτωβρίου 2026. Έχει ένα masterclass που αλλάζει πραγματικά την αναπνοή σου. Θα πάμε όλοι εκεί να το δούμε. Είναι και πολύ ωραίο το Toy Club, να σου πω την αλήθεια.
1: Και γενικότερα και το Masterclass και είναι και η πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα.
2: Ναι, όλο αυτό ήθελα, να πω κι εγώ.
0: Ναι, παιδιά. Και εκτός από αυτό, θέλω να σας πω ότι γενικά οι άνθρωποι έχουμε ένα πρόβλημα και δεν αναπνέουμε διαφραγματικά, γιατί κινούμαστε σε πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να μάθετε με την αναπνοή σας να χαλαρώνετε σε αυτό το σεμινάριο. Και να επισημάνω ότι το έχει βρει όλο πάρα πολύ. Το έχει κάνει με επιστημονικό τρόπο. Δηλαδή, έχει βασιστεί στην επιστήμη. Οπότε, είναι όντως πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον όμως θα είναι και το δικαστήριο της πόλης που έρχεται αμέσως μετά. Τι κάνετε, στέλνετε στο 6936 646 656 το δικό σας ηχητικό μήνυμα με την δική σας προσωπική ιστορία που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και εμείς θα σας δικάσουμε. Προσοχή όμως, έτσι. Οι αποφάσεις μπορεί και να είναι λίγο αυστηρές. Mm.

Ξεκινά τη μέρα σου με την Κάτια, τη Βρυσίδα, την Καθερίνα. Το νέο πρωινό της Αθήνας κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Καλημερούδια, καλημερούδια από τα κορίτσια στην πόλη. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να έχετε σηκωθεί. Γιατί, παιδιά, τώρα ήρθε η ώρα που θα σας δικάσουμε. Όχι όλους σας, αλλά συγκεκριμένα κάποια μηνυματάκια έτσι που λαμβάνουμε και μας λέτε τις προσωπικές ιστορίες και σας λέμε έτσι τη γνώμη μας.
1: Ωραία, και έχω ένα μήνυμα από ακροατή. Ακούστε τώρα τι λέει. Καλημέρα, κορίτσια. Πριν λίγες μέρες, ο συγκάτοικός μου έγραψε πάνω στο κουτί με τα γλυκά «Μη τα φάτε». Εγώ άντεξα, λέει, δύο μέρες. Την τρίτη έφαγα ένα. Μετά σκέφτηκα ότι δεν το καταλάβει και έφαγα και δεύτερο. Μετά, για να είναι ζυγός ο αριθμός, έφαγα και τρίτο. Τελικά έφαγα όλο το κουτί και πήγα να αγοράσω το ίδιο. Μόνο που πήρα λάθος γεύση. Όταν το άνοιξε, με κοίταξε και μου είπε: «Από τότε τα αγαπημένα μου σοκολατάκια έχουν γεύση φράουλα. Εγώ ακόμα υποστηρίζω ότι έγινε κάποιο λάθος». Έκανα βλακίε, λέει, είμαι ένοχος.
0: Κοίτα. Ναι, έφαγε τα σοκολατάκια του ανθρώπου που γράφανε απ' έξω.
2: Μην τα φας.
0: Για αρχή. Πώς φαντάσου να είχαν τίποτα άλλο τα σοκολατάκια και να τα έφαγε.
1: Τύπου.
0: Για φαντάσου.
1: Κωνσταντίνο και Ελένη.
0: Ναι. Φάγατε κι εσείς από τα σοκολατάκια.
2: Κωνσταντίνε!
0: Θα έπρεπε να έχουν λήξει αυτά τα σοκολατάκια.
1: Δεν ξέρω, αλλά ρωτήσω κάτι. Και αυτό όσε μέρε που ήταν και δεν έφαγε.
0: Εσύ κατηγορείς τον άνθρωπο που έφαγε τα σοκολατάκια.
1: Όχι, αλλά λέει έφαγε την τρίτη μέρα ένα, μετά έφαγε κι άλλο, μετά κι άλλο. Δηλαδή μετά πόσες μέρες τα σοκολατάκια
0: έπρεπε,
1: θα χαλούσανε.
0: Αυτό έπρεπε να του πει.
1: Δηλαδή το κάνει για καλό, θα να χαλάσει σοκολατάκια, θα πετάξει.
0: Έπρεπε να πει, ξέρεις τι.
2: Πάρε την τυρόπιτα.
0: Έπρεπε να πει, τα κατανάλωσα γιατί θα χαλούσαν και σου πήρα άλλα καινούρια, φρέσκα.
1: Ναι, έπρεπε να πει την αλήθεια πρώτον. Ναι. Δεύτερον, το έκανε και για το καλό του. Οπότε εγώ τον θεωρώ ότι είναι αθώο.
0: Ωραία, να δικάσουμε.
1: Ναι,
2: βέβαια, εγώ είμαι στο ένοχο, αλλά τέλος πάντων, δικάστε.
1: Τι δικάζουμε.
0: Εγώ δικάζω ότι είναι ένοχο. Μην πειράζετε τα πράγματα άλλων ανθρώπων.
2: Ναι, έχει δίκιο. Ναι. Έχει δίκιο. Ένοχος. Διχάζουμε. Ένα, δύο, τρία. Ένοχος, παιδιά.
1: Κρίτη. Να σε βοηθήσω.
0: Ναι, δεν πειράζει, μην βοηθάς εδώ πέρα τους ανθρώπους, τους ενόχους.
2: Και δεν πάει να πάρει δικά του σοκολατάκια.
0: Ναι, να πάει να πάρει. Η κουβέντα, παιδιά, όπως καταλάβατε, όμως δεν τελειώνει εύκολα. Συγκεκριμένα δεν τελειώνει ποτέ με εμάς εδώ. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε καλώς κακώς. Σε πολύ λίγο θα έχουμε νέα θεάματα, νέα θέματα, περισσότερη διάθεση. Θα έχουμε γενικά πολλά πράγματα. Αλλά πριν από αυτό, θα σου πούμε την juicy συζήτηση.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρετ 106,2 ακούς και ξέρω, σδροσίζεσαι με αυτή τη γουλιά που ακούς τώρα με την γρανίτα λεμόνι της Μαρσό. Αλλά θέλω να σου πω, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά σήμερα ίσως να είναι και η τελευταία ζεστή μέρα του Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Μια χαρά, μια χαρά. Άντε λίγο να έρθει και το κρυουλάκι να γουστάρουμε και οι υπόλοιποι που δεν είμαστε του καλοκαιριού και είμαστε του χειμώνα. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα για το Juicy Conversation.
0: Έλα, μην μου το κλέβετε αυτό.
1: Juicy conversation.
0: Καταρχάς, γιατί μπήκες μέσα, μια χαρά δεν είσαι έξω.
1: Να βγεις εσύ, βρυσίδα μου.
2: Δροσίστηκε.
0: Για πες, ποια είναι η ερώτηση.
1: Να την πω λοιπόν. Η ερώτηση που έχουμε για σήμερα είναι: ποιο είναι το πιο παράξενο πράγμα που έχεις κάνει και δεν το έχει μάθει ποτέ κανείς μέχρι σήμερα που θα το πεις εδώ σε εμάς? Μην τυχόν και πεις, βρυσίδα, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα και δεν ξέρω εγώ.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ, κούκλα μου.
1: Έλα. Αφού έχεις.
0: Λέει: ποιο είναι το παράξενο πράγμα που έχεις κάνει χωρίς να το μάθει κανείς? Εγώ ό,τι έχω κάνει το έχουν μάθει.
1: Έλα τώρα.
0: Και αυτό που πιστεύεις το έχουν μάθει. Ήμουνα με παρέα και πολλά άτομα εκεί που είχα πάει. Δεν ήμουνα μόνη μου. Άρα το έχω μάθει. Βούλωσέ το τώρα. Πάρτε βούλωστο.
1: Άιντε τρέλα.
0: Γιατί προσπαθούσα να με βγάλει ότι λέω ψέματα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Δεν έχω κάνει πράγμα που το μάθει κάποιος.
1: Εντάξει, καλά, μας χτυπήσεις.
0: Σταματήστε.
1: Εδώ πέρα η Άννα μας έχει στείλει μήνυμα και μας λέει: εγώ αυτό που έκανα είναι ότι...
2: Ναι.
1: Παπα, λοιπόν, μας λέει η Άννα, αυτό που έκανα είναι ότι ξεκίνησα να βγαίνω με τον κολλητό του αγοριού μου. Ναι. Αλλά λέει το έμαθε τώρα.
0: Άρα δεν το έχει κάνει.
1: Παιδί μου, αυτό εννοεί ότι είναι χωρίς να το μάθει κανείς μέχρι ένα σημείο.
2: Ωραία. Λοιπόν, εγώ παιδιά, αυτό που έκανα χωρίς να το μάθει κανείς ποτέ, ούτε τώρα δεν ξέρω άμα το έμαθε, ήταν ότι στην Κατερίνη είχαμε έτσι μια, πώς το λένε, μια αλάνα εκεί πέρα που πηγαίναμε. Και εκεί στην αλάνα. Όχι, όχι. Πηγαίναμε και κλέβαμε παγωτά από ένα ζαχαροπλαστείο και τα τρώγαμε. Εκεί στο ζαχαροπλαστείο κοντά στον Ευκαρπίδη. Γεια σας, τι κάνετε? Ελπίζω να μην ακούτε, γιατί εδώ μου στέλνετε ότι είστε από την Κατερίνα κτλ. Κλέβαμε παγωτά, μπαίναμε μέσα, βάζαμε ένα να κάνει και καλά τον πελάτη και να πηγαίνει στο ταμείο να τον αποσχολεί.
0: Καλά, δεν τρέπεσαι.
2: Και τρέγαμε και τα τρώγαμε. Γι' αυτό είμαι έτσι παχουλοκούμψουλα. Εδώ είπα τώρα.
1: Παιδιά, εγώ έκλεβα σίκα από μία σικιά και είχε μία γιαγιά. Περίμενε, εμάς ήταν της γειτόνισσας και έβγαινε στον μπαλκόνι και μας έβλεπε και μας φώνασε «Κολόπεδα! Κολόπεδα!» και μας κυνηγάγε με τη σκούπα. Αλλά έτσι όπως μας πέταγε πράγματα από τον μπαλκόνι, έριχνε και άλλα σικαλάκια κάτω και τα τρώγαμε κι αυτά.
2: Μια χαρά. Η κουβέντα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν τελειώνει ποτέ. Αλλά εμείς πρέπει κάπως έτσι να προχωρήσουμε σγά-σγά.
1: Συγγνώμη, πριν προχωρήσεις.
2: Άντε.
1: Ο Κωνσταντίνος εδώ πέρα μας στέλνει και λέει: από τον κύριο Τάκη τα κλέβατε τα παγωτά, Κατερίνα?
2: Πού το ξέρει αυτό? Και αυτός έκλεβε. Πες, Κωνσταντίνε. Τέλος πάντων, περισσότερη διάθεση έχουμε εδώ από ό,τι καταλαβαίνετε. Σου λέμε τα ταρό. Παίζουμε το παιχνίδι, δυο αλήθειες και ένα ψέμα. Άντε, γεια.
3: Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam, back to mad.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού,
7: Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ο Πανδά.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 106,2.
1: Radio. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, αν ξυπνήσατε τώρα και μόλις συντονιστήκατε, δεν πειράζει. Έχετε χάσει λίγο εδώ πέρα όλο αυτό το γέλιο και τον παντζουλισμό που έχει συμβεί. Όμως θα σας συγχωρέσουμε για σήμερα, γιατί είναι Δευτέρα. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως. Αν έχεις ξεκινήσει αυτή την ημέρα μαζί μας από τις 7 και έχεις ακούσει όλα όσα έχουμε πει. Και άκου τώρα τι γίνεται. Αυτή είναι η τρίτη μας ώρα. Εμείς 10 ώρα τελειώνουμε. Φινίτο λα φιέστα, φινίτο λα μουζικά. Οπότε δεν θέλουμε να πας πουθενά, γιατί αυτή η ώρα θα είναι γεμάτη με εκπλήξεις. Θα σου πούμε τι αξίζει να κάνεις, για παράδειγμα, σήμερα και γενικά τι συμβαίνει στην πόλη μας.
2: Έχετε και το καλό νέο της ημέρας για να σου φτιάξει τη διάθεση.
3: Η Κάτια ανοίγει τα ταρό της. Στείλε τώρα στο Viber του σταθμού 6936-646-656 για να σε καλέσει και να τη ρωτήσεις ό,τι πραγματικά σε καίει, γιατί όντως λέει το μέλλον σου. Μιλάμε για μια πρωινή συνήθεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά μέσα στην ημέρα σου. Οπότε στείλε μας ηχητικό την πρωινή σου συνήθεια.
2: Και εννοείται, παιδιά, παίζουμε μαζί το δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Βγαίνεις μαζί στον αέρα και μας λες ποιος λέει το ψέμα. Α, ναι, και σε λίγο πριν τις 10 θα κλείσουμε και με το quote of the day. Μείνε εδώ, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να σου πούμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να σου πω ότι αν ψάχνεις ιδέες για τη σημερινή σου βόλτα, τώρα θα ρίξουμε μια ματιά τι συμβαίνει στην πόλη, τι συμβαίνει γύρω σου.
1: Ναι, ναι, ναι. Και παιδιά, η μεγάλη μονομαχία της βραδιάς. Αν έπρεπε να διαλέξεις μόνο μία συναυλία, θα πήγαινε στον Αλκίνο Ιωαννίδη ή στο Σοκράτη Μάλαμα. Και οι δύο λοιπόν εμφανίζονται 21 Σεπτεμβρίου και θεωρούνται από τα πιο δυνατά live της ημέρας. Σήμερα δηλαδή θα γίνει ένας χαμός. Αν θέλεις να μάθεις τι γίνεται, ακούστε. Αλκίνος Ιωαννίδης στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, μία από τις μεγαλύτερες παιδιά μουσικές βραδιές της ημέρας, με τον αγαπημένο μας τραγουδοποιό να επιστρέφει στη σκηνή του Λυκαβητού. Επίσης σήμερα πάλι Σοκράτης Μάλαμας.
2: Εγώ έχω έρωτα με Σοκράτη Μάλαμα.
1: Ναι, άρα καταλάβαμε που θα πας στο Κατράκιο, στο Κατράκιο Θέατρο, μία συναυλία που αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες θεατές με γνωστά αλλά και νεότερα τραγούδια.
2: Θα έχει και τα παλιά του και καινούρια. Αλλά παιδιά, δεν υπάρχει τραγούδι του Μάλαμα που να μην είναι γνωστό ακόμα και αν βγήκε τώρα.
1: Επίσης σήμερα, παιδιά, είναι και η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Άλσος, ένα από τα πιο εμπορικά live της ημέρας, με αγαπημένες επιτυχίες και δυνατή ατμόσφαιρα. Και τέλος, αυτό που έτσι κάπως ξεχωρίζει για σήμερα είναι στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, στο Κηποθέατρο Παπάγου, αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους, παιδιά, Έλληνες συνθέτες με τραγούδια που άφησαν εποχή. Από ό,τι καταλαβαίνετε, σήμερα είναι η μέρα για μουσική, γεμάτη μουσική. Δεν ξέρω γιατί, έψαξα να δω αν είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσικής, να ξέρετε, γιατί πολύ μουσική, αλλά είναι η Παγκόσμια ημέρα ειρήνης σήμερα, να το πω αυτό. Και μάλλον θα τραγουδάνε πολύ ειρηνικά πράγματα.
2: Ξέρεις τι, γενικά κάθε μέρα έχει πολλές συναυλίες και γενικά κάθε φορά που και λέμε εδώ πέρα πράγματα, πάντα έχουμε κάτι που να είναι μουσικό.
1: Να σου πω, ξέρεις γιατί όμως, πιστεύω ότι επειδή τώρα τελειώνει το καλοκαίρι, είναι τα τελευταία τα live που θα γίνουν σε εξωτερικούς χώρους. Γι' αυτό και όλα γίνονται αυτά. Πιστεύω γι' αυτό το λόγο.
2: Ωραία, οπότε ας μείνουμε εδώ πέρα όσο έχουμε τα εξωτερικά live και εσείς να μείνετε μαζί μας για να ακούτε τα καλύτερα τραγούδια από το Mad Radio 106,2, που έχουμε πάντα περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια και σε πολύ λίγο θα έχουμε και ένα καλό νέο, να σου πούμε.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια από Mad Radio 106,2. Παιδιά, μέσα σε τόσα που συμβαίνουν καθημερινά, αξίζει να σταματήσουμε λίγο να βάζουμε μέσα στον εαυτό μας τα κακά πράγματα και να ακούμε και να βλέπουμε κτλ. Γιατί πρέπει να μαθαίνουμε και τα καλά νέα της ημέρας. Τώρα λοιπόν ήρθε η στιγμή να σας πούμε ένα από αυτά.
1: Τέλειο, ναι. Και ένα από αυτά είναι ότι υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που αναγκάστηκε να κλείσει φυλακές. Καλά, άκουσες. Επειδή δεν είχε αρκετούς κρατούμενους.
0: Τέλειο.
1: Και όχι, δεν είναι ανέκδοτο και φυσικά όχι, δεν είμαστε εμείς. Μιλάμε για την Ολλανδία, όπου το 2009 άρχισαν να κλείνουν σοφρονιστικά καταστήματα, καθώς υπήρχαν περισσότερα διαθέσιμα κελιά από όσους ανθρώπους χρειαζόταν κράτηση. Μάλιστα, η κατάσταση ήταν τόσο χαρακτηριστική που η Ολλανδία είχε φτάσει να φιλοξενεί κρατούμενους από το Βέλγιο. Έχουμε και εμείς αθέλη φιλοξενία.
0: Έχουμε αρκετούς. Κάπου πρέπει να τους βάλουμε κι
1: εμείς. Το οποίο αντιμετώπιζε ακριβώς το αντίθετο πρόβλημα. Υπερπληθυσμό στις δικές του φυλακές. Λίγα χρόνια αργότερα ανακοινώθηκαν και νέα λουκέτα σε φυλακές, με ορισμένα από τα παλιά κτίρια να αποκτούν στη συνέχεια διαφορετικές χρήσεις.
0: Μπράβο, τι καλά παιδάκια οι Ολλανδοί.
1: Μπράβο τα παιδιά. Ναι, να πω κάτι. Έχω ένα αίτημα. Θέλει η Ολλανδία να φιλοξενήσει δικούς μας κρατούμενους που τα αφήνουμε ελεύθερους γιατί δεν έχουμε εκφυλακές.
0: Εγώ θα έλεγα να πούμε.
1: Δεν έχουμε να τους ταΐσουμε. Δεν τους ταΐσουμε. Έχουμε. Τρώνε μια χαρά και περνάνε μια χαρά εκεί μέσα.
0: Εγώ θα έλεγα.
1: Θέλω να τους επειδή τους αφήνω ελεύθερους, να πάνε στην Ολλανδία.
0: Ναι, ή θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την Ολλανδία να μας στείλει λίγο το σύστημά της έτσι να το δούμε. Να δούμε γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν παραπτώματα.
1: Ναι.
0: Και να το αντιγράψουμε. Τέλος πάντων,
1: ναι,
0: εσάς εδώ σας θέλω συντονισμένους, γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε τι σας ετοιμάζει το μέλλον σας. Αν έχετε λοιπόν κάποια ερώτηση που σας καίει, μας στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και εμείς θα σε καλέσουμε για να σου ρίξω τα ταρό.

0: Καλημέρες, good morning to USA also, because we have also ακροατές εδώ πέρα που μας βλέπουν στο TikTok που είναι από USA, οπότε καταλαβαίνεις πρέπει να τους χαιρετήσουμε και αυτούς τους κακομοίριδες. Όπως,
1: καταστροφή.
0: Μια χαρά το είπα το good morning, γιατί?
1: Γιατί μόνο αυτό είπες καλά.
0: Ωραία.
1: Όλο το υπόλοιπο.
0: Ό,τι χρειάζεται, τόσο όσο. Καλημέρα λοιπόν από τα κορίτσια στην πόλη, είμαστε εδώ μαζί σας με πάρα πολύ διάθεση.
1: Και πάρα
0: γιατί
1: κάρτες.
0: Ήρθε η ώρα για τα... Ταρό.
1: Και λοιπόν, παιδιά, μόλις τράβηξα την κάρτα. Για να δούμε όμως ο ακροατής τι ερώτηση θέλει να κάνει για να μπορούμε να την αναλύσουμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Θέλεις, αν σου είναι εύκολο να βγάλεις τα ακουστικά, γιατί δεν σε ακούμε πολύ καλά.
2: Τώρα να ακούτε.
1: Όχι. Για δοκίμασε να μου μιλάς λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, όπως θέλει αυτό.
0: Είναι λίγο δύσκολη η σύνδεση.
2: Okay.
0: Όχι, yeah. Για βγάλε λίγο τα ακουστικά, βρες και κάπου να έχει σήμα για να σε ακούσουμε. Γιατί
1: και
0: εδώ
1: βάλε το τηλέφωνο στο αυτί σου.
2: Τώρα είμαι καλύτερα μήπως.
0: Τώρα πολύ καλύτερα.
1: Μακράν.
0: Πώς σε λένε?
2: Μαριάννα.
1: Γεια σου Μαριάννα μου, καλημέρα. Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Στο σπίτι, χαλάρωση.
1: Α, μια χαρά, μια χαρά. Σε ζηλεύω πάρα πολύ, Μαριάννα. Α, ξέρει, Μαριάννα είναι στο TikTok, μας βλέπει. Γεια σου, Μαριάννα.
0: Γεια σου, Μαριάννα.
2: Τον βλέπω. Μου ήρθε μια ερώτηση τώρα να κάνω.
1: Για κάντη μου.
2: Θέλω να μάθω αν ο σύντροφός μου με κερατώνει.
1: Χριστός και Παναγία. Λοιπόν,
0: Παναγία μου.
1: Να ξέρεις, σου έχει τυχεί.
2: Τι ερώτηση, θέλατε?
1: Τζούσι ρώτησε, θέλαμε ακριβώς. Για πες. Σου είχε έρθει η κάρτα The Star, που είναι τα αστέρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι βγαίνει έξω τις νύχτες και... κάνει αστρογράφηση.
0: Ναι, δεν κάνει αστρογράφηση ο άνθρωπος, όχι. Αυτό σημαίνει όμως ότι υπάρχει κάτι άλλο, όχι ερωτικό.
1: Υπάρχει, όχι, υπάρχει ένα δικό σας θέμα. Δηλαδή είναι κάτι που εσείς οι δύο πρέπει να λύσετε. Δεν είναι κάποιος τρίτος άνθρωπος το πρόβλημά σου αυτή τη στιγμή. Είναι η μεταξύ σας επικοινωνία και η μεταξύ σας σχέση. Δηλαδή να σου το πω αλλιώς, Μαριάννα, και να σε κερατώνει αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καμία σημασία, γιατί πρέπει πρώτα να φροντίσετε να λύσετε ουσιαστικά κάτι που συμβαίνει ήδη εδώ και καιρό, από ό,τι καταλαβαίνω από την κάρτα, μέσα στη σχέση σας. Γιατί δεν είναι ότι έχει έρθει κάποιος τρίτος άνθρωπος για να το διαλύσει.
0: Βρε Μαριάννα, μήπως ζηλεύεις λίγο υπερβολικά?
2: Μπορεί.
0: Να το, σε πέτυχα. Μήπως είσαι πόντια, γιατί και εγώ ζηλεύω υπερβολικά και είμαι λίγο πόντια. Κατάλαβες, γι' αυτό το έχω. Να το. Πάει πακετάκι, εγώ τι καταλαβαίνω.
1: Πια ταρό και κάτσια, εδώ η Κατερίνα. Εβριόλα.
0: Αυτό όμως, δηλαδή, προσπάθησε να λύσεις λίγο τα θέματα που υπάρχουν στο μεταξύ σας. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι καλή επικοινωνία. Γιατί τα αστέρια, η κάρτα που σου έχει έρθει, μιλάει πολύ για επικοινωνία. Οπότε, προσπάθησε καλύτερα να λύσετε αυτό. Και άστα το τώρα, άλλο, ναι. Δεν νομίζω ότι έχει.
2: Θέληση, υπάρχει θέληση για τις δύο μεριές.
1: Θέληση,
0: εσύ θα μας πεις, μπορείς να σταματήσεις να ζηλεύεις, Μαριάννα μου. Και άμα σταματήσεις εσύ, όλα τα υπόλοιπα θα γίνουν. Page of Cups. Ναι, και υπάρχει και έντονο συνέστημα και από τις δύο πλευρές.
1: Έλα μωρέ, είδες, τον πήρες με τα μούτρα τον κακομύρι.
0: Ναι μωρέ, όταν έρθει, όταν θα βρεθείτε, πες στα συγχωρώ όλα.
1: Θα σταματήσω να ζηλεύω.
2: Ναι, τώρα ναι. Αφού μου τα έφαγε τα ταρό.
1: Ωραία.
0: Αυτό.
1: Ευχαριστούμε, Μαριάννα, πάρα πολύ, Μαριάννα, μας κάλυψες. Γεια, καλή συνέχεια. Αν δεν είσαι σήμερα ο τυχερός που έμαθε την κάρτα ταρό του, μπορείς αύριο να είσαι σε ετοιμότητα την ίδια ώρα, στο να προλάβεις να καλέσεις πρώτος και να σου διαβάσει η Κάτια την τυχερή σου κάρτα.

0: Πάμε λίγο, καλημέρα, ναι. Είναι ο αγαπημένος μου, να ξέρετε, τον Bad Bunny. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ το τον ακούω κάπως λίγο
1: κόσμο.
0: Χαμογελάω, να ξέρετε, λιγάκι. Και μου φτιάχνει τη διάθεση όπως σας φτιάχνουμε λογικά και εμείς τη δικιά σας.
1: Ή τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι ο Bad Bunny γράφει και τραγούδια?
0: Σίγουρα γράφει.
1: Ή το τραγουδάει?
0: Ναι,
1: γράφει,
0: σίγουρα θα γράφει και τέλος
1: πάντων, αν θες και εσύ να γράφεις, στο σεμινάριο στιχουργικής Lyrics Days που έχει την υποστήριξη του MAD, ταξιδεύεις στη Μύκονο. Οπότε όχι μόνο θα γράφεις και τραγούδια, θα πας και ταξίδι, ρε παιδάκι μου. 2 με 4 Οκτωβρίου πραγματοποιείτε το δεύτερο Lyrics Day Song Writing Camp στο Black Rock Studios, όπου για ένα τριήμερο θα συναντηθούν στιχουργοί και συνθέτες για δημιουργία νέων τραγουδιών και την καθοδήγηση του στιχουργού και ιδρυτή του Lyrics Days, Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Και το MAD σε στέλνει εκεί. Μπες τώρα στο Instagram του MAD κάτω Παύλα TV, ακολούθησε τα βήματα του giveaway και διεκδίξε τη θέση για το τριήμερο Songwriting Camp στη Μύκονο. Με ακτοπλοϊκά, διαμονή και μετακινήσεις καλυμμένα. Οπότε κράτα την ημερομηνία 2 με 4 Οκτωβρίου, πας Μύκονο!
0: Τώρα όμως, μέχρι να πας Μύκονο, θα σε συνδέσουμε με το Newsbomb για να μάθεις τα τελευταία νέα. Και στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
2: Καλημέρα σας. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Άγριο έγκλημα στην Ιγουμενίτσα. 27χρονος μαχαίρωσε την 25χρονη φίλη του και στη συνέχεια προσπάθησε να σκηνοθετήσει τη δολοφονία ως ληστεία. Οικονομικά κίνητρα επικαλείται ο δράστης. Με έβρισε και θόλωσα, είπε στους αστυνομικούς. Τον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός καταθέτει ως μάρτυρας για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Είχε λάβει από την κατηγορούμενη γιατρό Ιωάννα Γάκα, φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και καλείται να εξηγήσει τη σχέση τους. Σε ηλικία 27 ετών πέθανε ο γιος της Σίντι Κρόφορντ Πρίσλεϊ. Βρίσκονταν σε κέντρο αποτοξίνωσης ενώ έδινε μάχη με τα ναρκωτικά για αρκετά χρόνια, όπως έχει παραδεχθεί και η αδερφή του Κάια. Τελευταία ημέρα καλοκαιρία στη χώρα, με το σκηνικό να αλλάζει ραγδαία τις επόμενες ώρες. Ως τους 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, πτώση κάτω από τα κανονικά επίπεδα από την Τρίτη και την Τετάρτη. Έρχονται βροχές και καταιγίδες και στην Αθήνα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το Nixtrop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες το live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nixtrop, Season 2, από την Nix Professional Makeup και το MAD.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.

0: εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Radio 106,2. Να σου κρατάμε συντροφιά τα πρωινά και νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι και η δική σου έτσι όμορφη πρωινή συνήθεια. Εγώ να σα πω ότι ναι, φυσικά. Η δική μου πρωινή συνήθεια είναι να ξυπνάω και να τρέχω. Και δεν εννοώ να τρέχω στον δρόμο, εννοώ να τρέχω να προλάβω να έρθω στην εκπομπή.
1: Ναι, το έχουμε καταλάβει αυτό.
0: Τέλος πάντων,
1: για πάμε για να δούμε. Έχουμε ακροατή για να μας πει πρωινή.
2: Λοιπόν, ναι. Εμένα μου αρέσει να ξεκινάω τη μέρα μου σχετικά ήσυχα. Να φτιάχνω ένα καφέ, να πίνω τις πρώτες γουλιές μόνη μου, mm-hmm. με την ησυχία μου, να βάζω έτσι λίγο τις σκέψεις μου σε μία τάξη για το τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια της ημέρα. Γενικά, να αφήνω λίγο πίσω ό,τι με στενοχώρησε τις προηγούμενες. Μετά να συνεχίζω το καφέ μου με τον σύντροφό μου και να σκέφτομαι ότι κάθε πρωί είναι μια καινούργια αρχή.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχουν δουλειές αυτοί οι άνθρωποι, μάλλον.
0: Γιατί?
1: Γιατί το είπε έτσι πολύ. Εγώ λέει χαλαρά, θέλω να κάνω τον καφέ μου, να αφήσω χαλαρά τα παιδιά.
0: Να πηγαίνω πρώτα μόνη τη στι δουλειές και μετά λέει
1: με τον σύντροφό μου. Άρα δεν δουλεύει η κοπέλα.
0: Μπορεί να δουλεύει. Να ξυπνάει 8 η ώρα και να πιάνει δουλειά 10 η ώρα. Μπορεί να πίνει τον καφέ τη 8 μέχρι τι 9 και 9 να φεύγει.
1: Α, μπορεί να ξυπνάνε δηλαδή χωρί λόγο. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ.
0: Όχι, παιδί μου, χωρί λόγο.
1: Ενώ 2 ώρες νωρίτερα.
0: Κατερίνα, τι ώρα δουλεύεις?
1: Εγώ έχω λόγο.
0: Τι ώρα δουλεύεις?
1: Τι ώρα δουλεύεις?
0: 7.
1: Τι ώρα ξυπνάς? 5 και κάτι, αλλά έχω λόγο.
0: Ναι, αλλιώς... και αυτοί μπορεί να έχουν λόγο. Και αυτός ο λόγος είναι να πιούνε τον καφέ στην ησυχία τους. Οι μικρές αλλαγές λοιπόν είναι αυτές που συνήθως φέρουν τα μεγαλύτερα αποτελέσματα και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι. Σε λίγο παίζουμε μαζί το 2 αλήθειες ένα ψέμα. Στείλε τώρα στο Viber 6936 646 656 για να βγεις στον αέρα μαζί μας και να βρεις ποια λέει ψέματα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η ώρα που πάρα πολύ περίμενες. Η ώρα να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου, την παρατηρητικότητά σου ή απλώς την τύχη σου, ρε παιδί μου. Γιατί το παιχνίδι
1: να γνωριστούμε
0: τώρα. Λοιπόν, εγώ θα σας πω τώρα τα ονόματα και εσείς θα πείτε τις φράσεις. Παιδιά, εσείς ψάχνετε να βρείτε ουσιαστικά ποια από τις τρεις μας λέει ψέματα. Για να δούμε τις φράσεις. Βρυσίδα.
2: Μιλάω τέσσερις γλώσσες.
0: Κάτια. Λατρεύω την μαγειρική. Κατερίνα.
3: Φοβάμαι τα ύψη.
0: Πες μας λοιπόν, ποια πιστεύεις ότι λέει ψέματα. Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 για να σε καλέσουμε να βγεις στον αέρα μαζί μας και να παίξουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Για να δούμε λοιπόν, παιδιά, τον ακροατή που έχουμε για να παίξει το παιχνίδι μαζί μας. Καλημέρα, πώς σε λένε?
1: Καλημέρα, είμαι ο Φάνης.
2: Γεια σου, Φάνη.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, Φάνη μου?
1: Στη δουλειά.
0: Οπότε
2: γρήγορα.
0: Γρήγορα. Τσαπ. Λοιπόν, σου λέμε μία γρήγορη τη φράση, ώστε να το σκεφτούμε καλύτερα. Λοιπόν, Βρυσίδα.
2: Μιλάω τέσσερις γλώσσες.
0: Κάτια. Λατρεύω τη μαγειρική. Κατερίνα.
3: Φοβάμαι τα ύψη.
0: Για πες μας, ποια νομίζεις ότι λέει ψέματα?
1: Ότι μιλάει τέσσερις γλώσσες η Βρυσίδα.
2: Ναι,
0: μπράβο.
2: Δεν μιλάω τέσσερις γλώσσες.
0: Οριακά μιλάει τη μία.
2: Οριακά μιλάω μόνο ελληνικά.
3: Φάνη, μπράβο. Το βρήκες. Αυτό σημαίνει ότι ξέρεις πολύ καλά τη Βρυσίδα και μάλλον αρχίζεις και μαθαίνεις και εμάς, ε.
1: Έτσι.
0: Έτσι, Φάνη μου. Μπράβο, σε ευχαριστούμε.
2: Πάρα πολύ, Φάνη.
1: Τίποτα.
2: Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Γεια σου.
1: Γεια σας.
3: Σε πολύ λίγο λοιπόν θα σας δώσουμε τη φράση που θα σας συνοδεύει για όλη την ημέρα σας. Μην πάτε πουθενά, τροφή για σκέψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα από το Mad Radio 106,2 και είναι η τελευταία μας καλημέρα για σήμερα, γιατί ήρθε η ώρα που θα σου δώσουμε Παναγία μου. Τσιρίζει η Ιωάννα.
1: Η Ιωάννα κάνει το γλώσσα. Μπράβο, Ιωάννα.
0: Μερικές φορές χρειάζεται μόνο μία πρόταση για να δεις την ημέρα σου διαφορετικά. Έτσι θέλω, και αυτή είναι η ώρα που θα σου δώσουμε για το Quote of the
1: Day. Η ζωή που ονειρεύεσαι απέχει μία απόφαση. Τίποτα άλλο.
0: Ό,τι είπε ο ποιητής.
1: Ακριβώς, έτσι.
0: Ωραία τα λες. Μπράβο.
1: Δεν χρειάζεται πολλά-πολλά. Απλά πρέπει να τα αποφασίσεις.
0: Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, ονειρεύομαι να έχω πολλά λεφτά. Πώς είναι η απόφαση?
1: Τίποτα.
0: Να το
1: αποφάσισε το μέσα σου και θα σου έρθουν, να ξέρεις.
2: Ωραία. Εγώ αποφασίζω ότι κλείνουμε την εκπομπή, γιατί έχει πάει η ώρα
1: γιατί
2: να έρθει.
1: Γιατί θέλει να φύγει από την ώρα που ήρθε.
2: Πρέπει να μπει ο τουμπάνος, παιδιά, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, την κλείνω την εκπομπή. Οπότε τι κάνετε? Κρατάτε τη σκέψη αυτή που σας έδωσε η Κατερίνα μαζί, όπου και να πάτε σήμερα, και εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Τέλος, τέλος. Φινίτο λα φιέστα, φινίτο λα μουσικά. Γεια σας. Ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα η Κάτια Νεκταρίου.
0: Η Βρυσίδα Ανδριώτου.
1: Και η Κατερίνα Πευτίτση. Και φυσικά στον ήχο είχαμε τη μοναδική, την ανεπανάληπτη Ιωάννα Ντουράν. Ντουράν.
3: Τόσο καλό που το λες και δυο φορές.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 7 με 10 το πρωί.
1: Και παιδιά, μην ξεχνάτε να έχετε την πιο ανεπανάληπτη υπέροχη ημέρα. Και από εμάς φιλάκια.
0: Άιντε τσάω. Φιλάκια πολλά. Bye.
1: Φιλούμπες.
4: Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam, back to mad.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Μουσική.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Να δει αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις: Αχ, να λύφεται με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμάτζης.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

ξεκίνησε ή πόσο καλά μπήκε τέλος πάντων η δική σας εβδομάδα. Τα μηνύματά σας έρχονται κατευθείαν εδώ στο Mad Radio 106,2, στο 6936-66-656. Ας το παραδεχτούμε. Το να προσπαθείς να λειτουργήσεις Δευτέρα πρωί είναι από μόνο του ένα extreme sport. Πόσο μάλλον αν έχεις περάσει ένα Σαββατοκύριακο που σου άρεσε. Μην πιέζεις καταστάσεις, σήμερα λειτουργούμε όλοι με το απόλυτα βασικό λογισμικό. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου να κατεβάσει δεύτερο καφέ χωρίς ενοχές, μια μέρα τη φορά. Φύγαμε, ξεκινάμε με Παπά Ουτέ, εδώ στο Mad Radio 106,2.

Αντέλα! Είναι το Nicole Kidman εδώ στο Mad Radio για τον 6,2. Είναι το πρωινό της Δευτέρας για να φτιάξουμε διάθεση. Τα πιο ευχάριστα που μονοπόλησαν το Σαββατοκύριακο. Άπειρα πράγματα έχουν συμβεί, έτσι. Μέρα θετικής ενέργειας την Παρασκευή, αλλά και Black Coffee. Νέο κόλλημα στο Netflix, το Monster, The Lizzie Borden Story, έκανε πρεμιέρα και συζητιέται παντού. Παράλληλα, αν αγαπάτε το μυστήριο, σίγουρα έχετε κολλήσει άγρια με το The Perfect Lie. Αν δεν τα έχετε ξεκινήσει, εντάξει, κάποια στιγμή, ξέρεις. Όχι τώρα στο γραφείο, μας βλέπουνε που και που. Μας κοιτάνε από τα δίπλα γραφεία, άμα σε παίρνει ο ύπνος, άμα κοιτάς ταινίες και πολλά stories και τα λοιπά, κάπου εκτίθεσαι. Οπότε απέφυγε το στο γραφείο, καλό είναι. Ας αφήσουμε τις οθόνες, τα του καιρού η εβδομάδα θα ξεκινήσει με μπόλικο ήλιο, αρκετή ζέστη στην Αθήνα, το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει μέχρι τους 33 το μεσημέρι. Χαμός στην κίνηση, υπομονή και επιμονή, Δευτερούλα. Εντάξει, το ξέρεις. Ότι θα ταλαιπωρηθείς λιγάκι. Ray, where is my husband? Έρχεται τώρα εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: ουσιαστές του Mads, παραγωγή του Mad Radio και ένα διαφορετικό back to για τον καθένα μας. Αυτό είναι το back to Glam, η νέα καμπάνια του Mad για τη νέα σεζόν. Δες τα βίντεο στα social του Mad αλλά και στο mad.gr. Σε λίγο Sky, πιο viral έρευνα της ημέρας. Λέτε να βάλουμε τα γυαλιά στους γυμναστηριακούς. Θα σας μιλήσω και για βιβλιοφάγους και για playboys και για τα πάντα όλα εδώ στο Mad Radio 106,2. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκάρει εν ψυχρό δολοφονία 25χρονης, την οποία μαχαίρωσε στη μέση του δρόμου 27χρονος πρώην φίλος της. Όπως ισχυρίστηκε ο καθομολογία ανδράστης, οι δυο τους είχαν οικονομικές διαφορές, καυγάδισαν και τη μαχαίρωσε, ενώ επιχείρησε να σκηνοθετήσει και ληστεία για να γλιτώσει. Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός καταθέτησε ανακριτή για τις επαφές του με την προφυλακισμένη γιατρό Ιωάννα Γάκα και τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζονάκη πριν το θάνατό του. Η έρευνα επικεντρώνεται στη φωτογραφία του Μαζονάκη με κλειστά μάτια που έστειλε γιατρό στο Κομιανό, συνοδευόμενη από το μήνυμα «Όλα καλά». Σε ηλικία 27 ετών πέθανε ο γιος Σίντι Κρόφορντ Πρίσλι. Τη στιγμή του θανάτου του βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης ενώ έδινε μάχη με τα ναρκωτικά για αρκετά χρόνια. Ελπίζω αυτή να είναι η τελευταία φορά, είχε γράψει στα social media πριν μερικούς μήνες προσπαθώντας να απεξαρτηθεί. Για ακόμη μια φορά η Taylor Swift πήγε στο γήπεδο για να στηρίξει το σύζυγό της Travis Kelce και μάλιστα πανηγύρισε σηκώντας το χέρι με τη βέρα της και φωνάζοντας «Αυτός είναι ο σύζυγός μου». Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το Nixtrop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες το live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nixtrop, Season 2, από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
13: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

παρέλευνα της ημέρας. Ακούστε λοιπόν προσεκτικά τι έχω να σας πω, κυρίως οι άνδρες της παρέας, γιατί σήμερα έχω το απόλυτο cheat codes. Αφήστε κάτω τους αλτήρες και κλείστε το PlayStation. Σύμφωνα με νέα έρευνα της Date Psychology που έβαλε τις γυναίκες να βαθμολογήσουν 74 διαφορετικά ανδρικά χόμπι, ξέρετε τι βγήκε στην κορυφή? Το πιο ελκυστικό χόμπι με το επικό 98,2% είναι το διάβασμα. Ναι, καλά ακούσατε. Οι βιβλιοφάγοι είναι πλέον οι νέοι Playboys. Στην δεύτερη θέση με 95,6% η εκμάθηση ξένων γλωσσών. Και στην τρίτη θέση με 95,4% το να παίζεις κάποιο μουσικό όργανο. Οπότε ο απόλυτος συνδυασμός είναι ξεκάθαρος. Αν κάτσεις ένα παγκάκι, διαβάζεις κασατσάκι στα ισπανικά, ενώ γρατζουνάς και λίγο την κιθάρα σου, λογικά τερματίσεις το παιχνίδι. Αν νομίζετε ότι υπερβάλλω, ρωτήστε τον Πέντρο Πασκάλ. Τον πέτυχαν στο μετρό να διαβάζει. Φωτογραφία ανέβηκε στο Instagram στο λογαριασμό Hot Dudes Reading. Υπάρχει τέτοιο λογαριασμός. Έχει πάνω από 1 εκατομμύριο followers και απλά ανεβάζει ωραίους τύπους να διαβάζουν. Και έγινε ο κακός χαμός. Για παρατήστε το κινητό, για να τρέξετε στο κοντινότερο βιβλιοπωλείο. Για πείτε μου, κορίτσια, ισχύει? 6936-646-656. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Ενώ ακούμε Ζέινα. Αυτό είναι το Τζαν Αντώ.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else. Το Mad Radio 106,2 επιστρέφει το Nick's Drop. Αύριο Τρίτη το πρώτο ελληνικό Music Talent Show στο TikTok από το Mad και την Nick's Professional Makeup, με 12 νέες φωνές που θα μπουν στο Bootcamp με την Λίλα και τον Σταβέντο στην Κριτική Επιτροπή, αλλά και την Ηλένια Williams στην παρουσίαση. Κάθε Τρίτη βλέπουμε νέο επεισόδιο στις 4 live στο TikTok του Mad, στις 6 έρχεται στο YouTube και στις 8 στο Mad TV. Το πρώτο Nick's Drop, να ξέρετε, δεν τελείωσε στον τελικό. Για την Μαντώ, την νικήτρια του πρώτου κύκλου, εκεί ξεκίνησαν όλα. Υπέγραψε με τη Μήνο EMI, κυκλοφόρησε τραγούδι και βίντεο κλιπ, άνοιξε τις συναυλίες της Λίλα, ενώ την παραγωγή του τραγουδιού ανέλαβε ο ίδιος ο Σταβέντο. Τώρα το Nick's Drop επιστρέφει με 12 νέες φωνές που διεκδικούν και αυτοί ένα συμβόλαιο με την Μήνο EMI Universal και ένα τραγούδι, αλλά και βίντεο κλιπ. Όλες οι πληροφορίες και στο mad.gr. Mad
1: Radio. Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς glam. Back to glam, back to mad.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
10: Η νουβέλα του σπουδαίου Ονορέ ντε Μπαλζάκ ζωντανεύει επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανο Παπατρέχα. Μια συγκινητική ιστορία για τη διαφθορά της εξουσίας και τη σκληρή υποταγή των ανθρώπων στο βωμό της φεουδαρχίας. Το καταραμένο παιδί. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Αρόγιο. Προπόληση more.com.
11: Ο ήχος του σήμερα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Μπαίνουμε στην δεύτερη δική μας ώρα. Η μουσική έχει την τιμητική της. Το μουσικό σαν σήμερα. Σε λίγο θα μιλήσουμε για Madonna, για Pink, Green Day, αλλά και για τις περιπέτειες του Snoop Dogg. Θα αποκαλύψουμε και ποια συνεργασία φωτιά έχει κατσικωθεί στο νούμερο 1 του IFP Airplay Chart. Μείνε εδώ στο Mad Radio 106,2. Τα καλύτερα έρχονται. Ακόμα περισσότερη ενέργεια, περισσότερη μουσική και καλή διάθεση.
0: Mad Radio, Mad Radio 106,2.

Ξεκινάω κατευθείαν, έβαλα μπροστά τη μηχανή του χρόνου και γυρίζω στο 1985. Η βασίλισσα της pop, η Μαντόνα, κατακτά για πρώτη φορά την κορυφή των άλμπουμ στην Μεγάλη Βρετανία με το εμβληματικό Like a Virgin. Το απίστευτο της υπόθεσης, χρειάστηκαν 10 ολόκληροι μήνες από την ημέρα κυκλοφορίας για να φτάσει στο νούμερο 1, αλλά από τη στιγμή που μπήκε στο chart, ρίζωσε εκεί παραμένοντας

Επιστρέφουν μετά από 4 χρόνια δισκογραφικής απουσίας και γκρεμίζουν τα πάντα. Κυκλοφορούν το 7ο άλμπουμ τους, American Idiot, ένα οργισμένο, βαθιά πολιτικοποιημένο punk rock αριστούργημα ενάντια στον πόλεμο στο Ιράκ, το οποίο εξέφρασε την απογοήτευση μιας ολόκληρης γενιάς. Και φτάνουμε στο 2007 με μία... άλλη μία μάλλον του Snoop Dogg. Τα κλασικά παρατράγουδα της rap σκηνής. Ο Snoop βρίσκεται εμπλεγμένος με τον νόμο για μία ακόμα φορά, καταδικά

σημερινά γενέθλια, 21 Σεπτεμβρίου σήμερα το 1972, γεννιέται ο απόλυτος Liam Gallagher, η θρυλική φωνή των Oasis που ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος frontman όλων των εποχών από το περιοδικό Q. Το 1989 γεννιέται ο Αμερικανός pop και R&B star ο Jason Derulo, καλλιτέχνης πίσω από τα τεράστια party anthems όπως το Dog Dirty, το Wiggy αλλά και το Watcha Say, μετρών

Of Beginnings στο Mad Radio 106,2. Η μεγάλη βραδιά της ημέρας θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion ολοκληρώθηκε και τι ζήσαμε πάλι. Η πλατεία νερού γέμισε για μία ακόμα χρονιά με μουσική, χορό, φωνές και εννοείται αυτό είναι η θετική ενέργεια. Από τα πρώτα κιόλας acts μέχρι και τα τεράστια ονόματα που ανέβηκαν on stage, η φετινή ήθετα είχε όλα δυνατές εμφανίσεις. Στο

0: Radio 106,2, έλα και εσύ στον κόσμο των Fighters. Αθανασόπουλος είναι η ηγετική ομάδα στο kickboxing και το boxing με το πιο δυνατό προπονητικό team δίπλα σου σε 33 περιοχές. Σίγουρα θα βρεις μία από αυτές κοντά σου. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, να σας πω ότι έχει τμήματα για ενήλικες, για παιδιά, για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα. Εγγραφές καθημερινά τηλεφωνικά στο 210-20-25-040. Σε λίγο θα πάμε στην κορυφή του Airplay Chart για να ακούσουμε το απόλυτο νούμερο 1 της εβδομάδας στα ραδιόφωνα. Σε λίγο εδώ στο Mad Radio 106,2. Τώρα σύνδεση με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκάρει η εμψυχρό δολοφονία 25χρονη, στην οποία μαχαίρωσε στη μέση του δρόμου 27χρονος πρώην φίλος της. Όπως ισχυρίστηκε ο καθομολογία ανδράστης, οι δυο τους είχαν οικονομικές διαφορές, καυγάτισαν και τη μαχαίρωσε, ενώ επιχείρησε να σκηνοθετήσει και ληστεία για να γλιτώσει. Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός καταθέτει σαν ακριτή για τις επαφές του με την προφυλακισμένη γιατρό Ιωάννα Γάκα και τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζονάκη πριν τον θάνατό του. Η έρευνα επικεντρώνεται στη φωτογραφία του Μαζονάκη με κλειστά μάτια που έστειλε γιατρό στο Κομιανό, συνοδευόμενη από το μήνυμα «Όλα καλά». Σε ηλικία 27 ετών πέθανε ο γιος Σίντι Κρόφορντ Πρίσλι. Τη στιγμή του θανάτου του βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης ενώ έδινε μάχη με τα ναρκωτικά για αρκετά χρόνια. Ελπίζω αυτή να είναι η τελευταία φορά, είχε γράψει στα social media πριν μερικούς μήνες, προσπαθώντας να απεξαρτηθεί. Για ακόμη μια φορά η Taylor Swift πήγε στο γήπεδο για να στηρίξει τον σύζυγό της Travis Kelce και μάλιστα πανηγύρισε σηκώντας το χέρι με τη βέρα της και φωνάζοντας «Αυτός είναι ο σύζυγός μου». Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το Nixtrop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλάκια στα Βέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nixtrop, Season 2, από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Mad Radio. Mad VMA Exclusive.
6: Για σώμα καλούν το κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω μη φεύγεις μακριά μου ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και...

Διακούγεται πιο δυνατά από οτιδήποτε άλλο στα ραδιόφωνα της χώρας αυτή την στιγμή. Θα ανέβουμε απευθείας στην κορυφή του επίσημου IFPI Airplay Chart για το ξένο ρεπερτόριο εκεί όπου έχει κατσικωθεί μια συνεργασία φωτιά. Η βασίλισσα της Latin Shakira ενώνει τις δυνάμεις της με τον Burn.

0: για τον 6,2. Για πάμε μαζί με το Volta Fun Park να υποδεχτούμε τους δεινοσαύρους, γιατί έχουν ξεκινήσει τα Dino Days. Το πρώτο Σαββατοκύριακο έχει πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάρα πολλοί κόσμος που μαζεύτηκε. Είναι Παρασκευό Σαββατοκύριακα. Τρίμερα έχουμε άλλα 2, 25 με 27 Σεπτεμβρίου και 2 με 4 Οκτωβρίου. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ό,τι πρέπει για όλη την οικογένεια στο Volta Fun Park του Avenue Mall, για να δεις έναν σπινόσαυρο και έναν καρνόταυρο. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο δεινόσαυρο. Θα τον συναντήσεις στο Volta Fun Park. Θα βγάλετε μαζί και συναρπαστικές φωτογραφίες και θα περάσει όλη η οικογένεια πολύ πολύ όμορφα. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
1: Mad Radio 106,2. Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to Mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς glam. Back to glam, back to Mad.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
1: Και non-stop party.
7: Fusion cuisine and sushi.
1: Fusion cuisine and sushi.
7: Guest DJs.
1: Guest DJs.
7: Artistic dance shows.
1: Artistic dance shows.
7: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
3: Θέλω. Που δηλώνω τώρα.
2: Γιατί λάθος να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Εδώ είμαστε στην τρίτη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Ο Γιάννης Τουμπάνος είναι στο μικρόφωνο. Σε λίγο έρχονται τα red flags. Αχ, αυτά τα red flags που βασανίζουν σχέσεις, βασανίζουν κόσμο. Θα τα συζητήσουμε όλα μαζί. Και τα δικά σας red flags περιμένω στο 6936 656 656.
1: Yeah, Mad Radio 106,2.

πάει κατευθείαν στο στομάχι. Τώρα συγγνώμη, είναι δυνατόν να τρώει το μπέργκερ με πιρούνι και μαχαίρι? Δεν λιποθύμησα, όχι. Το μπέργκερ, παιδιά, είναι κάτι που θέλει πάθος. Θέλει να στάξει σως, θέλει αυτορμητισμό. Αν το άτομο απέναντί σου κόβει το μπιφτέκι σε συμμετρικά κυβάκια με χειρουργική ακρίβεια, κάπως έτσι αποστηρωμένα θα βλέπει και τον έρωτα. Όλα ελεγχόμενα, όλα με το manual, καμία τρέλα, καμία έκπληξη. Σήμερα τρώει το μπέργκερ με μαχαίρι και πιρούνι. Αύριο θα σου βγάλει Excel για το πότε επιτρέπεται να λέτε σ' αγαπώ. Μην σου πω ότι μετά το πρώτο ραντεβού θα σου στείλει και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Θέλω επιγόντως τη γνώμη σας. Ισχύει ότι όπως τρως έτσι αγαπάς? Στείλε μου τώρα το μήνυμά σου. Μπορείς να το στείλεις και φορητικό αν θέλεις, στο Viber στο 6936 646 656. Έλα να ακούσεις τη φωνούλα σου στον αέρα εδώ στο Mad Radio 106,2. Έτσι ήταν τώρα.

Η μουσική έχει έναν μαγικό τρόπο να κρατά τους ανθρώπους ζωντανούς για πάντα και η σημερινή Bad Viral είδηση το αποδεικνύει με τον πιο ανατριχιαστικό τρόπο. Λίγες μόλις μέρες μετά το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, η φωνή του όχι απλά δεν σύγχρονη.

0: Ξέρεις ότι αναπνέεις 20.000 φορές τη μέρα, έτσι? Και κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να το κάνεις και σωστά. Αν έχεις διαβάσει το παγκόσμιο bestseller Ανάσα, ξέρεις ήδη γιατί μιλάω. Γιατί έχεις την ευκαιρία να ζήσεις κάτι ακόμα καλύτερο. Ο άνθρωπος που έκανε πάνω από 3,5 εκατομμύρια αναγνώστες να ανακαλύψουν ξανά τη δύναμη της αναπνοής, ο βραβευμένος συγγραφέας James Nestor, έρχεται ζωντανά στην Αθήνα. Ετοιμάσου για ένα αποκλειστικό Breathwork Masterclass το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Tattoo Club, μια εμπειρία που κυριολεκτικά θα αλλάξει την αναπνοή και την ζωή. Κλείσε τώρα θέση στο more.com. Η ένταση δεν χαμηλώνει ποτέ στο Mad Radio 106,2. Έρχομαι σε λίγο με επικό Mad Rewind από τα Mid Zeros που εγγυημένα θα σου δώσει το απόλυτο boost για το υπόλοιπο της ημέρας. Τώρα πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και έρχομαι.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκάρει η ψυχρό δολοφονία 25χρονη, στην οποία μαχαίρωσε στη μέση του δρόμου 27χρονος πρώην φίλος της. Όπως ισχυρίστηκε ο καθομολογία ανδράστης, οι δυο τους είχαν οικονομικές διαφορές, καυγάτισαν και τη μαχαίρωσε, ενώ επιχείρησε να σκηνοθετήσει και ληστεία για να γλιτώσει. Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός καταθέτει ανακριτή για τις επαφές του με την προφυλακισμένη γιατρό Ιωάννα Γάκα και τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζονάκη πριν το θάνατό του. Η έρευνα επικεντρώνεται στη φωτογραφία του Μαζονάκη με κλειστά μάτια που έστειλε γιατρός στο Κομιανό, συνοδευόμενη από το μήνυμα «Όλα καλά». Σε ηλικία 27 ετών πέθανε ο γιος Σίντι Κρόφορντ Πρίσλι. Τη στιγμή του θανάτου του βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης ενώ έδινε μάχη με τα ναρκωτικά για αρκετά χρόνια. Ελπίζω αυτή να είναι η τελευταία φορά, είχε γράψει στα social media πριν μερικούς μήνες, προσπαθώντας να απεξαρτηθεί. Για ακόμη μια φορά, η Taylor Swift πήγε στο γήπεδο για να στηρίξει τον σύζυγό της Travis Kelce και μάλιστα πανηγύρισε σηκώντας το χέρι με τη βέρα της και φωνάζοντας «Αυτός είναι ο σύζυγός μου». Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το Nixtrop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες το live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nixtrop, Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το MAD.
3: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.

0: Τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
6: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
7: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
6: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
8: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
9: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
10: Α, εντάξει τότε.
11: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
12: Εντάξει, αμάρτια.
13: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Σήμερα και η Δευτέρας. Είστε συντονισμένοι στο Mad Radio 106,2. Είμαι πανέτοιμη για Mad Rewind. Αν νιώθεις ότι η εβδομάδα ξεκίνησε κάπως νοχελικά και χρειάζεσαι ένα γερό boost για να βγάλεις το υπόλοιπο της ημέρας, σου έχω το απόλυτο αντίδοτο. Γυρνάμε στα μέσα των Zero, σε ένα track που απλά δεν σε αφήνει να καθίσεις στη θέση σου. Δυνάμωσε την ένταση εκεί που ακούς.

0: Να σας πω ότι η Ευαγγελία παρουσιάζει το μεγαλύτερο live project της μέχρι σήμερα στην σκηνή του Vogue Club Athens. 4 Οκτωβρίου, ένα show εμπνευσμένο από την έννοια της παρέας, όπου η σύγχρονη pop συναντά τις ελληνικές ρίζες με μουσική, χορό και εντυπωσιακά visuals. Special guests έκπληξη. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο more.com. Το Mad Radio 106,2 και το Mad TV είναι χορηγοί επικοινωνίας και έχουν εξασφαλίσει VIP πρόσκληση. Διπλή παρακαλώ για εσένα που θέλεις να απολαύσεις μια premium εμπειρία. Γιατί η πρόσκληση δεν είναι μόνο να μπεις, να δεις, να απολαύσεις, να χορέψεις, να περάσεις τέλεια. Θα κάνεις meet and greet με την Ευαγγελία. Θα υπάρχει acoustic performance, private listening, ακυκλοφόρητης μουσικής, υπογεγραμμένο συλλεκτικό αντικείμενο, αποκλειστικά παρέα flower clips, early access στο merchandise και special έκπληξη. Εντάξει ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε πια. Καταπληκτικό, το διεκδικείς με τηλέφωνο τώρα. 210-6665-669, 210-6665-669. Τηλεφώνησε τώρα γρήγορα και μπες στην κλήρωση που έρχεται την Παρασκευή. Ένας τυχερός θα κερδίσει αυτή την υπέροχη πρόσκληση, που μόνο πρόσκληση δεν είναι όλο αυτό. Γιάννης Χατζηγεωργίου ακολουθεί για τις επόμενες 3 ώρες, στις 4 Fave Vocus, στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και στις 9 έρχεται Δάφνη Καραβοκύρη.
1: Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam, back to math.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 1 με 4. Εδώ είναι το ραντεβού μας στο Mad Radio 106,2. Τι σας έχω σήμερα, πάρα πολλά πράγματα σας έχω. Και ιδίως μία καλεσμένη που θα έρθει και ενώνει δύο κόσμους, Ελλάδα με Αμερική, pop και παράδοση, Κρήτη και New Jersey. Μαζί μας θα είναι σήμερα η Ευαγγελία, εδώ στο

12 εδώ στο Madrid 106,2 και 3 η ώρα, να ξέρεις, είναι το ραντεβού μας με την Ευαγγελία εδώ που θα έρθει και θα γίνει χαμός. Εγώ να τις κάνω και καυτές ερωτήσεις και πολλά πολλά ακόμα. Αλλά αύριο έχεις άλλο ραντεβού, θέλω να ξέρεις. 3η 22 Ιανουαρίου επιστρέφει το Nix Drop, το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το MAD και την X Professional Makeup. 12 φωνές, φωνάρες μπαίνουν στο bootcamp με τη Λίλα και το Σαβέντο στην Κριτική Επιτροπή και την Ελένια Williams στην παρουσίαση. Κάθε Τρίτη λοιπόν θα είναι το ραντεβού μας. 4 η ώρα είναι το live στο TikTok του MAD, στις 6 στο YouTube του MAD και στις 8 στο MAD TV. Και θέλω να πω ότι πολλές φορές πηγαίνει κόσμο στα talent show και μετά τον χάνουμε. Λοιπόν, τη Μαντό δεν τη χάσαμε. Υπέγραψε συμβόλαιο με τη Μίνο Σιεμάη, κυκλοφόρησε τραγούδι και βίντεο κλιπ, άνοιξε συναυλία της Λίλα. Ενώ παραγωγές των τραγουδιών της τις κάνει πλέον ο Σταβέντο. Και τη γνώρισα κι εγώ να ανεβαίνει επάνω στην σκηνή της ημέρας θετικής ενέργειας και να τα σπάει. Τι όμορφο ταξίδι και πόσα ακόμα ταξίδια θα κάνουν οι νικητές του Nix Drop. Τώρα το Nix Drop επιστρέφει οπότε με 12 φωνές που διεκδικούν αυτό το ταξίδι. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με την Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ. Όλες τις προφορίες βέβαια θα τις βρούμε και στο mad.gr. Με τις ευλογίες μου παιδιά, Blessings έρχεται. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.

Rain Dance και εδώ στο Mad Radio 106,2. Βρέχει ευκαιριάρες για σένα. Το ξέρω ότι μπορεί να μην θες να γίνεις pop star στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Θα σε κάνω στιχουργό. Γιατί κάτι θα σε κάνω σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το σεμινάριο στιχουργό.

Κατά το Παύλα TV ακολούθησε τα βήματα του giveaway και διεκδίκησε τη θέση σου στο τριήμερο αυτό Songwriting Camp στη Μύκονο με ακτοπλοϊκά διαμονή και μετακινείς όλα αυτά καλυμμένα. 2 με 4 Οκτωβρίου το τονίζω, δεύτερο Lyric Days Camp. Πες τώρα στο Instagram του Mad TV. Τι περιμένεις, γίνε στιχουργός.

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ακούσεις Beauty and the Beat εδώ στο Mad Radio 102,2, Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 4. Και σε λίγο εδώ, 3 η ώρα, θα είναι Ευαγγελία, η αγαπημένη σου popstar εδώ. Και θέλω να μου στείλεις ηχητικά μηνύματα που να τις κάνεις μία ερώτηση. Το Viber μας είναι 6936 646 656. Να ακούσεις και τη φωνούλα σου εδώ στο Mad Radio 106,2 live. Να τις λέει τις ερωτήσεις που θέλεις πραγματικά να εκφράσεις εσύ. Και τώρα, αν διάβασες το ανάσα, ξέρεις γιατί μιλάμε γι' αυτό. Αν δεν το διάβασες, τώρα να ξέρεις έρχεται το καλύτερο. Ο ίδιος ο συγγραφέας έρχεται ζωντανά στην Αθήνα, το EU Club 3 τον Οκτώβριο του 2026 για ένα masterclass που αλλάζει την αναπνοή σου. Οπότε κλείσε θέση τώρα στο more.com. Αξίζει. Το λέω κάθε φορά και θα το επαναλαμβάνω. Αν με ακούς τώρα από το σπίτι ή από την δουλειά, αλλά δεν έχεις ραδιόφωνο, μπες στο madradio.gr. Πρώτα όμως έχω τα νέα από το newsbomb.gr. Δυνάμωσε την έντασή σου.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκάρει η ψυχρό δολοφονία 25χρονης, στην οποία μαχαίρωσε στη μέση του δρόμου 27χρονος πρώην φίλος της. Όπως ισχυρίστηκε ο καθομολογή ανδράς της, οι δυο τους είχαν οικονομικές διαφορές, καυγάτισαν και τη μαχαίρωσε, ενώ επιχείρησε να σκηνοθετήσει και ληστεία για να γλιτώσει. Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός καταθέτησε ανακριτή για τις επαφές του με την προφυλακισμένη γιατρό Ιωάννα Γάκα και τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζονάκη πριν το θάνατό του. Η έρευνα επικεντρώνεται στη φωτογραφία του Μαζονάκη με κλειστά μάτια που έστειλε γιατρός στο Κομιανό, συνοδευόμενη από το μήνυμα «Όλα καλά». Σε ηλικία 27 ετών πέθανε ο γιος Σίντι Κρόφορντ Πρίσλι. Τη στιγμή του θανάτου του βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης ενώ έδινε μάχη με τα ναρκωτικά για αρκετά χρόνια. Ελπίζω αυτή να είναι η τελευταία φορά, είχε γράψει στα social media πριν μερικούς μήνες προσπαθώντας να απεξαρτηθεί. Για ακόμη μια φορά η Taylor Swift πήγε στο γήπεδο για να στηρίξει τον σύζυγό της Travis Kelce και μάλιστα πανηγύρισε σηκώντας το χέρι με τη βέρα της και φωνάζοντας «Αυτός είναι ο σύζυγός μου». Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το Nixtrop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2

0: 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. NYX Drop Season 2 από την NYX Professional Makeup και το MAD.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη. Έγκαιρη διάγνωση. Θεραπεία.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Στα μόνο για εσένα. Εδώ το Γιάννη του Τουμπάνο του κάνει αφιέρωση. Γεια σου βρε Γιάννο μου, υπέροχε. Και σου είπα σήμερα ή θα σε κάνω στιχουργό ή pop star ή θα σε κάνω κομμάτια. Κομμάτια αλήθεια θα σε κάνω γιατί θα μπει στο Fighters Αθανασόπουλος που ξεκινάει τη νέα του σεζόν. Έλα στον κόσμο του Fighters Αθανασόπουλος, ηγετική ομάδα στο kickboxing και boxing είναι εδώ με το πιο δυνατό προπονητικό team δίπλα σου σε 33 περιοχές. Άρα δεν έχεις τώρα δικαιολογίες, δεν υπάρχει κοντά μου προπονητικό κέντρο και δεν μπορώ να πάω και κάτι τέτοια, καμία σχέση. Εξασφαλίζεις τώρα τη θέση σου στα νέα του Σεπτεμβρίου. Για ενήλικες και παιδιά, όλες ηλικίες και όλα τα επίπεδα. Εγγραφές καθημερινά γίνονται στο τηλέφωνο. Σημείωσε το τηλέφωνο, πάρκαρε το αμάξι στην άκρη. Σημείωσε το τηλέφωνο 210 20 25 040. 35 χρόνια ιστορία, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. Η δική σου δύναμη είναι εδώ.
1: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam. Back to glam, back to math.
2: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
6: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίω σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Mad Radio. Δεν μπορώ με αυτά τα κορίτσια στην πόλη. Τρελαίνομαι. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2, 1 με 4 Δευτέρα με Παρασκευή. Σε λίγο σου έχω θέατρο με διπλές προσκλήσεις για τη μαύρη κομμωδία «Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της». Και πολλά πολλά ακόμη. Μην εδώ, μην στο...
0: Mad Radio 106,2.

New Religion εδώ στο Madrid 106,2 και τώρα ήρθε η ώρα για τις προσκλήσεις. Πρόσεξε με, γιατί η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της, η εμβληματική, συγγνώμη, μαύρη κωμωδία σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου, συνεχίζει το θέατρο Βεάκι για λίγες μόνο παραστάσεις κάθε Σαββατοκύριακο. Ένα εκρηκτικό, ένα απίστευτο τρίγωνο μεταξύ της Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Δεν θα πω ελληνικά σήμερα, καθόλου δεν θα τα πω. Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Λαέρτη Μαλκότσι και Έλενα Χαραλαμπούδη. Ένας άντρας λοιπόν αφήνει τη σύζυγό του για μια νεότερη γυναίκα, όμως διαπιστώνει ότι η μαγειρική της νεότερης γυναίκας δεν γεμίζει την ψυχή και το στομάχι του. Επιστρέφει στην πρώην του και εκείνη του προτείνει ένα τελευταίο, βασικά τελευταίο, να μην στο προδώσω πολύ, ένα τέλειο δείπνο τέλος πάντων. Τη σερβίρει όμως μια άπιστη, μια παρατημένη γυναίκα, μπορώ να πω, στον άπιστο σύζυγό της. Θα μάθουμε αν δούμε αυτή την υπέροχη κωμωδία που θα τη δούμε live από κοντά, γιατί το MAD Radio 106,2 και το MAD TV είναι χορηγοί επικοινωνίας της παράστασης και έχουν εξασφαλίσει για σένα διπλές προσκλήσεις. Το τηλέφωνο είναι 210-666-5669. Στείλε, βασικά πάρε τώρα τηλέφωνο για να κερδίσεις τις διπλές σου προσκλήσεις για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 210-666-5669. Διεκδίκησε τώρα την πρόσκλησή σου. Πάρε μας τώρα τηλέφωνο.

Bunny, Bad Bad Bad, εδώ στο Mad Radio 106,2 και θα φέρω ένα good good good good girl σε πολύ λίγο την Ευαγγελία και θέλω να μου στείλεις ερωτήσεις που θες να κάνεις αυτό το λαμπερό κορίτσι, γιατί μας έχει κάνει όλους μία παρέα εδώ στην Ελλάδα και εμείς θα την κάνουμε παρέα εδώ στο Mad Radio 106,2 σε πολύ πολύ λίγο. Οπότε θέλω να μου στείλεις μήνυμα είτε ηχητικό είτε κανονικό μήνυμα, μια ερώτηση που θα ήθελες να κάνεις στην Ευαγγελία. Το Viber μας είναι 6936 646 656. Πολύ γκλάμ αυτό το κορίτσι και μια και είπα γκλάμ, όλο στοιχείος βέβαια, θα σου πω ότι όλοι back εμείς γκλάμ. Αυτό είναι το μότο μας εδώ στο MAD γενικότερα. Θα το δεις και στα social media μας που έχουμε φορέσει κάτι πολύχρωμα gem stickers επάνω μας. Ο λόγος είναι ότι ο Σεπτέμβρης είναι γεμάτος back to school, back to work, back to reality. Εμείς όμως το MAD πήραμε αυτό το back to και προσθέσαμε τα gems και το κάναμε back to glam. Η νέα σεζόν του MAD έχει ξεκινήσει και είμαστε πανέτοιμοι για όλα όσα έρχονται.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μια φορά συνάντησα το Μαζονάκη. Ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε δημόσια. Με αυτά τα λόγια αποχώρησε από τον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, στον οποίο είχε στείλει η Ιωάννα Γάκα τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της μοιραίας πλασμαφαίρεσης. Με πρόσχημα τις οικονομικές διαφορές, ο 27χρονος στην Οικουμενίτσα δολοφόνησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Οι δύο νεαροί είχαν χωρίσει ένα μήνα πριν, ενώ ο 27χρονος σκηνοθέτησε την δολοφονία να μοιάζει σαν ληστεία. Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Οικουμενίτσας. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ. Θεσσαλία, Μαγνησία, Σποράδας και Εύβοια στο επίκεντρο. Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας από αύριο σε όλη τη χώρα, ενώ βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στην Αττική. Νέες αποκαλύψεις για το θάνατο του γιου Σίντι Κρόφορντ Πρίσλι. Ο 27χρονος υποβλήθηκε πριν 6 μήνες σε θεραπεία με ιμπογκαίνη, η οποία είναι παράνομη ΣΥΠΑ. Ο Πρίσλι Γκέρμπερ είχε παραδεχθεί ότι ήταν απόλυτα τρομοκρατημένος, καθώς προσπαθούσε να ξεπεράσει τον εθισμό του. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το Nixtrop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nixtrop, Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
8: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
9: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερμόπολη. Τιμούμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
8: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Ξανάντο εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς δυνατά τις μουσικάρες που παίζουμε. Και σε πολύ λίγο έχω εδώ καλεσμένη μου την Ευαγγελία. Παιδιά, περιμένω πώς και πώς να τις κάνω τις καυτές μου ερωτήσεις. Να παίξουμε και ο πιο καλός ομαδητής. Γενικά θα ζήσουμε πολλά πολλά πολλά. Στείλε μου τα μηνύματά σου για την Ευαγγελία στο Viber. Το Viber μας είναι 6936 646 656. Περιμένω τις καυτές σας ερωτήσεις. Και όσοι αισθάνονται ακόμα παιδιά ή έχουν παιδιά, ένα είναι το σίγουρο, τα Volta Fun Park στο Avenue Mall έχουν ξεκινήσει φοβερά τρίμερα, Dino Days. Περάσαμε υπέροχα 18 με 20 Σεπτεμβρίου, όσοι ήταν εκεί περάσανε φανταστικά, και έρχονται 25 με 27 Σεπτεμβρίου, 2 με 4 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 5 έως τις 9. Μπορεί να γνωρίσεις και έναν σπινόσαυρο, έναν καρνόταυρο, να παίξεις πολλά παιχνίδια, να ζωγραφίζεις, να περάσεις οικογενειακά και υπέροχα, υπέροχα, υπέροχα, υπέροχα.
1: Mad Radio. Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to Mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam, back to mad.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: 14ο Handmade Recycle Theater Festival στην καρδιά του κεραμικού. 11 μέρες γεμάτες θέατρο, μουσική, χορό

0: Ζήσε το θέατρο αλλιώς. Προπόληση Ticket Services.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Καλησπέρα και πάλι, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 1 με 4 θα μέξει μαζί σου εδώ στο Mad Radio 106,2. Σε πολύ λίγο εδώ στην εκπομπή μου θα έχω καλεσμένη μου μια καλλιτέχνητα που ενώνει δύο κόσμους, δύο διαφορετικά σύμπαντα πλέον. Ελλάδα και Αμερική, pop και παράδοση, Κρήτη και Νέα Υόρκη. Μαζί μου εδώ στο Mad Radio 106,2 θα είναι η Ευαγγελία.
0: Mad Radio, Mad Radio 106,2.

0: μιλήσω Ευαγγελία. Ευαγγελία που από το New Jersey στην Κρήτη. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα μέσα από τη μουσική σου. Πριν αφοσιωθείς ολοκληρωτικά στο τραγούδι, σπούδασες σε Ηνωμένες Πολιτείες μάλιστα και ήσουν εκπαιδευτικός. Εργάστηκες για πολύ λίγο εκεί βέβαια, γιατί το τραγούδι σε πήρε τώρα. Ευτυχώς που σε πήρε το τραγούδι. 2020 έκανες το δισκογραφικό σου ντεμπούτο με το Πάμε Πάμε, σωστά?
1: Σωστά.
0: Ενώ αργότερα ξεχώρισες για το τραγούδι Βράδια, που έγινε και Diamond Single. Ο κόσμος το αγάπησε. 2025 έγινε όμως η πρώτη λίδα Global Ambassador του Spotify Equal, όπου το Billboard εκεί πέρα σε ανέβασε στο Team Square και κυκλοφόρησε επίσης και το άλμπουμ Πεπρωμένο. Και καλώς όρισες τώρα στο Mad Radio 106,2. Ολοκληρώθηκε η πορεία σου. Αυτό ήτανε.
1: Καλώς σας
0: εδώ.
1: Βρήκα.
0: Εδώ όλα. Θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι αρχικά μετά από μια Παρασκευή φουλ θετικής ενέργειας, φουλ... γιατί οι καλλιτέχνες τώρα έχουμε από πίσω πρόβες, έχουμε σκέψεις για τα μαλλιά, για τα κοστούμια, για το πώς θα ντυθούμε, για το τι θα κάνουμε, τα πάντα όλα.
1: Είναι πολλά.
0: Θέλω να μου πεις πώς ήταν η εμπειρία σου στην ημέρα θετικής ενέργειας.
1: Η εμπειρία μου ήταν πολύ θετική. Αλήθεια όμως, ήταν μια τόσο όμορφη γιορτή. Πάντα χαίρομαι να είμαι μέρος σε αυτή τη γιορτή, γιατί βρισκόμαστε και με όλους τους καλλιτέχνες και όλες τις ομάδες και γινόμαστε μια παρέα και είναι απλώς τόσο όμορφο και βγαίνεις έξω στο κοινό, όλοι είναι έτοιμοι να σε αποδεχτούν, να βάλουν τα χέρια ψηλά, να γίνει χαμός. Εγώ το απόλαυσα πάρα πολύ.
0: Υπήρχε κάτι που σε δυσκόλεψε on stage?
1: On stage? Μόνο να θυμηθώ στην αρχή που πρέπει να πάω να σταματήσω.
0: Πού πρέπει να σταματήσω, ποιο κομμάτι.
1: Πρέπει να σταματήσω. Λέω, ωραία, πάει αυτή η χορεύτρια μπροστά. Οκ, σταματάω εδώ πέρα.
0: Εντάξει, ευτυχώς η χορεύτρια μπροστά ήξερε.
1: Ήταν καλύτερα. Εγώ λίγο προσπάθησα να μην το δείξω, αλλά ναι, δεν θυμόμουν πού ακριβώς έπρεπε. Πού ήταν το σημάδι μου.
0: Αυτό το awkward, το παράλληλα το αισθάνομαι, το θέλω full και μετά πάω στο σημάδι. Με όλη την ενέργεια τώρα που έχεις από πίσω, λες τώρα θα πάω να τα σαρώσω όλα. Μην πω κάτι άλλο, γιατί απαγορεύεται στο ραδιόφωνο μέσα η Μεριανό. Αλλά πάω να τα σαρώσω όλα και πα και λε. Α, εδώ είναι το γκάφερ, stop εδώ, πάμε, συνεχίζουμε. Προχωράμε πάρα πολύ ωραία και επίση και διαγωνισμό σήμερα, να τα πούμε αυτά.
1: Yes.
0: Γιατί 4 Οκτωβρίου τι γίνεται, Ευαγγελία, στο Vogue Club Athens?
1: 4 Οκτωβρίου γίνεται η συναυλία μου στην Αθήνα για το παρέα tour αυτή την περιοδία. Έχουμε ολοκληρώσει κάποιες ημερομηνίες και όλα στην Αμερική και γυρίσαμε στην Ελλάδα γεμάτη θετική ενέργεια. Πήραμε έξτρα ενέργεια από την ημέρα θετικής ενέργειας και θα τα φέρουμε όλα.
0: Όλα να τα φέρουμε.
1: Τα σπάσουμε στο Vogue Club 4 Οκτωβρίου.
0: Έχω τώρα διπλή VIP πρόσκληση για σένα που με ακούς αυτή τη στιγμή.
1: Yes.
0: Κάλεσε τώρα όμως, πρόλαβε. Είσαι έτοιμος? 210-666-5669. Κάλεσε τώρα 210-666-5669 να προλάβεις την πρόσκλησή σου.

0: Ευαγγελία, έχω βάλει έτσι μια χαλαρή μουσική. Γιατί θα ξεκινήσει τώρα το παιχνίδι μου. Το είχαμε παίξει και πέρσι. Ο πιο καλός ο μαθητής. Οι κανόνες είναι πάρα πολύ απλοί, αλλά λίγο ή πολύ, ρε παιδάκι μου. Λίγο, όχι, μην φανταστείς πολύ. Θα σου κάνω ερωτήσεις γνώσεων, ιστορίας, μαθηματικά, χημεία, γεωγραφία. Αν απαντήσεις σωστά, περνάς την τάξη. Αν απαντήσεις όμως λάθος, πέφτεις στην καυτή μου ερώτηση. Ωραία, πάμε για την πρώτη ερώτηση και για την ιστορία. Ελπίζω έχεις ανοίξει το μεξί live streaming στο TikTok. Ελπίζω να σε βοηθήσουν λίγο τα παιδιά από εκεί. Ακούστε την ερώτηση. Πώς ονομάζεται η ειρήνη του 1648 που τερματίστηκε από το 30ετή πόλεμο?
1: Η ειρήνη.
0: Η συνθήκη ειρήνης που υπογράφτηκε.
1: Α. Oh.
0: No. Ένα, δύο, τρία. Sorry γι' αυτό. Η ειρήνη της Βαστφάλειας είναι. Και πάμε τώρα, γιατί είναι πιο ποιο θα το βρει αυτό. Ναι, γι' αυτό έχω βάλει αυτές τις ερωτήσεις. Για πάω στην καυτή ερώτηση απευθείας. Αν έπρεπε να ρίξεις μία popstar του εξωτερικού για να ανέβεις εσύ στο βάθρο της, ποια θα ήταν αυτή και γιατί?
1: Να τη ρίξω.
0: Ναι, από τον βάθρο της.
1: Λοιπόν, υπάρχει καμία που έχει κάνει τίποτα κακό?
0: Ψάχνουμε για τους κακούς ανθρώπους.
1: Ναι. Άκη, υπάρχει καμία που έχει κάνει κάτι κακό? Όλες οι popstar είναι καλές.
0: Αχ, μωρέ, τις καλούλες μου.
1: Έλα, δεν μπορώ.
0: Έλα, ρίξε μία.
1: Ποια έχει κάνει κάτι?
0: Μια πετριά κάτι που μπορεί να έκανε.
1: Ένα popstar άντρα. Μπορώ να ρίξω ένα άντρα.
0: Ρίχνουμε άντρα, ποιον? Ποιον?
1: Ο
0: Justin Timberlake.
1: Α, ναι, ξέρεις τι?
0: Ποιον?
1: Goodbye, Justin Timberlake. Γιατί δεν μ' αρέσει η συμπεριφορά του και στη Britney Spears και στη Janet Jackson.
0: Goodbye, λοιπόν, και ανέβηκε η Ευαγγελία. Bye. Και πάμε στην επόμενη μου ερώτηση. Μαθηματικά, πώς λέγεται ένας αριθμός που είναι ίσος με το άθροισμα των διαιρεταίων του εκτός από τον εαυτό του, όπως το 6 και το 28?
1: A prime. No, I don't know.
0: Τέλειος αριθμός, ήσουν πολύ κοντά. Ναι. Τέλειος αριθμός. Και πάμε τώρα στη δύσκολη μου ερώτηση. Με αφορμή την αποχώρηση του Michael Moore στο live του Ed Sheeran, θέλω να μου πεις, εσύ θα έβγαζες δημόσια ή στα κομμάτια σου ή στη συνέντευξη σου πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα το επόμενο διάστημα?
1: Γενικά προσπαθώ να... Στα κανάλια μου η μουσική να είναι η μουσική και αυτό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις. Οι άνθρωποι εξελιξόμαστε, η μουσική μας εξελίσσεται,
1: αυτό.
0: Οι κοινωνικές συνθήκες αλλάζουν. Πολύ σωστή απάντηση, περνάς την τάξη.
1: Ωραία.
0: Αλλά μην αγχώνεσαι, έχω και άλλες ερωτήσεις μετά. Και άλλες.

0: Πόσο υπέροχο κομμάτι εδώ στο Mad Radio 106,2 και πόσο υπέροχο το live που έρχεται. Ου. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το μεγαλύτερο σου project που έχεις κάνει ever.
1: Είναι για μένα.
0: Έρχεται λοιπόν στις 4 Οκτωβρίου ένα live στο Vogue Club Athens.
1: Yes.
0: Το οποίο εκεί τι θα δούμε από κάτω, αν έρθω εγώ, τι θα δω από την είσοδο μέχρι το stage και μέχρι αυτό που θα ζήσουμε.
1: Γενικά θα χτίσουμε μία μοναδική εμπειρία εκείνο το βράδυ. Είναι κάτι που είναι για όλες τις ηλικίες, all ages. Θα αλλάξει λίγο το μαγαζί, να το κάνουμε αρένα.
0: Αρένα το μαγαζί.
1: Θα γίνει συναυλιακό.
0: Okay.
1: Έχουμε καινούργιες χορογραφίες, καινούργια ενορχήστρωση, ορισμένα τραγούδια. Όλο είναι ένα καινούριο show.
0: Και αν έρθω εγώ με VIP,
1: ναι,
0: τυχαία το λέω έτσι, διπλή, ναι, πρόσκληση, all exclusive.
1: Μπορεί να κερδίσετε.
0: Τι θα ζήσω εκεί.
1: Θα έρθεις, οι VIP θα έρθουν μία με μία μισή ώρα πριν το live για να κάνουμε έξτρα παρέα. Θα βγάζουμε φωτογραφίες μαζί, θα έχουμε πιο πολύ χρόνο να τα πούμε, να υπογράψουμε δωράκια που σας έχω, θα πάρετε λουλουδάκι, θα κάνουμε και acoustic performance, θα βάλω να ακούσετε και καινούριο τραγούδι που δεν έχει βγει, demos. Είναι όλο exclusive της VIP παρέας.
0: Και πώς το κερδίζουμε αυτό? Πολύ απλά, τώρα όμως πρέπει να καλέσεις στο τηλέφωνο 210-666-5669 για μια διπλή VIP πρόσκληση για εσένα. Και πάμε στα νέα από το newsbomb.gr. Δυνάμωσε την έντασή σου.
2: Είναι ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μια φορά συνάντησα το Μαζονάκη. Ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε δημόσια. Με αυτά τα λόγια αποχώρησε από τον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, στον οποίο είχε στείλει η Ιωάννα Γάκα τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της μοιραίας πλασμαφαίρεσης. Με πρόσχημα τις οικονομικές διαφορές, ο 27χρονος στην Ιγουμενίτσα δολοφόνησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Οι δύο νεαροί είχαν χωρίσει ένα μήνα πριν, ενώ ο 27χρονος σκηνοθέτησε την δολοφονία να μοιάζει σαν ληστεία. Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Ιγουμενίτσας. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, εξέδωση έμι. Θεσσαλία, Μαγνησία, σποράδες και έβια στο επίκεντρο. Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας από αύριο σε όλη τη χώρα, ενώ βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στην Αττική. Νέες αποκαλύψεις για θάνατο του γιου της Σίντι Κρόφορντ Πρίσλεϊ. Ο 27χρονος υποβλήθηκε πριν 6 μήνες σε θεραπεία με ιμπογκαίνη, η οποία είναι παράνομη σύπα. Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε παραδεχθεί ότι ήταν απόλυτα τρομοκρατημένος, καθώς προσπαθούσε να ξεπεράσει τον εθισμό του. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το Nixtrop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2

0: 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. NYX Drop Season 2 από την NYX Professional Makeup και το MAD.
1: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
5: Και non-stop party.
4: Fusion cuisine and sushi.
5: Fusion cuisine and sushi.
4: Guest DJs.
5: Guest DJs.
4: Artistic dance shows.
5: Artistic dance shows.
4: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Bad Bunny, και για να δούμε, Ευαγγελία, πόσο κακό παιδί μπορεί να γίνω εγώ σε σένα, γιατί συνεχίζει ο πιο καλός σου μαθητής.
1: Oh no.
0: Yes. Και πάμε στην ερώτηση χημίας. Πώς λέγεται η ιδιότητα ενός στοιχείου να έχει διαφορετικές μορφές, όπως ο άνθρακας και το φόσφορο?
1: I have no idea.
0: Αλλοτροπία. Τόσο εύκολο ήταν αυτό. Και πάμε τώρα στην δύσκολη ερώτηση. Έχεις νιώσει ποτέ ότι έχεις αδικήσει κάποιον συνεργάτη σου μέσα από τη δημιουργική διαδικασία της εξέλιξής σου?
1: Όχι. Ότι εγώ έχω αδικήσει κάποιον?
0: Ναι, ναι, αν έχεις αδικήσει κάποιον.
1: Δεν νομίζω. Γενικά προσπαθώ όσο μπορώ να υπάρχει ανοιχτή συζήτηση πάντα.
0: Υπήρχαν διαφωνίες, σίγουρα θα υπήρχαν, ναι, κάποιες έντονες στιγμές.
1: Ναι.
0: Με χορογράφους, χορευτές, κάτι, γιατί το λέγαμε και πριν.
1: Και με μουσικούς και με παραγωγούς, όλα, αλλά όταν κάνεις μία ανοιχτή συζήτηση και όλοι μπαίνουν και λένε από την πλευρά τους και ακούν ο ένας τον άλλο, πάντα βρίσκεται μια λύση.
0: Είσαι εγωίστρια, θες να περάσεις το όραμά σου και τελεία, ή θα ακούσεις κάτι παραπάνω?
1: Όχι, θα ακούσω. Αλλά άμα είναι, πάντα ακούω. Και νομίζω ότι επειδή είμαι και δίδυμος, πάντα βλέπω και την άλλη πλευρά και καταλαβαίνω.
0: Α, οπότε νιώθεις λίγο, έχεις ενσυναίσθηση, οπότε
1: όχι,
0: το...
1: Πάντα τα καταλαβαίνω, αλλά απ' την άλλη, άμα είναι κάτι που το πιστεύω πάρα πολύ, θα προσπαθήσω πολύ να περάσω αυτό που θέλω να περάσω, αλλά με ένα όμορφο τρόπο. Πάντα με συζήτηση.
0: Πάντα με συζήτηση, πάρα πολύ ωραία. Άντε, σε περνάω και πάμε στην επόμενη τάξη, φυσική. Πώς λέγεται το σωματίδιο που κρατά το κουακάρκ, τέλος πάντων την κουακάρκ ένωση, μέσα στα πρωτόνια και τα νετρόνια?
1: Είναι σαν να μου μιλάει ένα εξωγήινος. Δεν ξέρω τίποτα.
0: Εν τα τσουπο αμέσως, λέγεται γλουόνιο, κάπως έτσι. Τέλεια, πάρα πολύ.
1: Δεν
0: ήξερες το γλουόνιο, ρε παιδάκι μου, αν είναι δυνατόν? Δεν
1: τρέπεσαι
0: καθόλου? Πάμε για την καυτή ερώτηση. Με ποιον καλλιτέχνη στην Ελλάδα δεν θα κάνεις με τίποτα συνεργασία? Όχι προσωπικά, αλλά επειδή θεωρείς ότι αυτό που κάνει καλλιτεχνικά δεν σε εκφράζει καθόλου μα καθόλου.
1: Να το απαντήσω.
0: Ναι, απάντησε το, πάμε. Ρίξ' το.
1: Κοίτα, γενικά σέβομαι όλους τους καλλιτέχνες και ο καθένας εκφράζει τον εαυτό του.
0: Άστα τώρα τα διπλωματικά και αλλά πάμε στο juicy.
1: Αλλά είναι αλήθεια. Αλλά είναι ορισμένοι τράπερ, ξέρω εγώ, που
0: δεν θα κάνει συνεργασία.
1: Που μπορεί να μην έκανα συνεργασία.
0: Να πω έτσι τυχαία ονόματα, Ρακ, Ζας και...
1: Όχι, αυτοί
0: σ' αρέσουν. Κάποιος που δεν σ' αρέσει. Τρανός.
1: Μ' αρέσει και ο Τρανός.
0: Okay.
1: Μπορεί να μην έκανα με τον Σνίκ, για παράδειγμα.
0: Με τον Σνίκ, λοιπόν,
1: αλλά
0: το δώσε.
1: Είναι πολύ καλός.
0: Το δώσε. Με τον Σνίκ, Ευαγγελία, δεν θα κάνει συνεργασία. Λυπάμαι πολύ, Σνίκ.

0: Rain Dance εδώ στο Madrid 106,2 και δεν είναι μόνο βροχή που έχουμε, αλλά έχουμε και μια Ευαγγελία που τις έχουμε κάνει βροχή ερωτήσεων εδώ. Και θα κάνω άλλη μία, γιατί το έστειλε αυτό η Στέφανη Θεοδωρού, που έστειλε: θα έκανες ποτέ συνεργασία με Μαρίνα Σάτι?
1: Εννοείται ότι θα έκανα, τη θαυμάζω πάρα πολύ και ναι, θα ήθελα πολύ να κάνω.
0: Μαρίνα, αν μας ακούς, τηλεφώνησέ μας τώρα. Έλα, στο 6936-646-656 να μπούμε στούντιο. Και συνεχίζω επίσης να σε ρωτάω, τι θα κάνεις τελικά 4 Οκτωβρίου, τι θα γίνει μεγάλο εκεί πέρα στο Vogue Club Athens?
1: 4 Οκτωβρίου γίνεται η μεγαλύτερη συναυλία που έχω κάνει εγώ μόνη μου στην Αθήνα. Είναι live show παρουσίαση του Παρέα Tour, που κάναμε και στην Αμερική, αλλά εδώ στην Αθήνα το κάνουμε ακόμα πιο μεγάλο. Ανυπομονώ να γνωρίσω όλη την παρέα από κοντά και στα VIP, αλλά και
0: πώς θα το γνωρίσουμε στα VIP, πώς θα τα γνωρίσουμε? Θα έχουμε, έχω νομίζω τώρα έτσι, ναι, τυχαία το λέω τελείως, VIP exclusive, yes, εμπειρία.
1: Είναι εμπειρία.
0: Αυτή τη στιγμή μπορεί να την κερδίσεις καλώντας τώρα στο τηλέφωνο 210-666-5669. Επαναλαμβάνω, 210-666-5669. Και λίγο πριν κλείσουμε, θα σου δώσω μια καυτή ερώτηση ακόμα, γιατί σε βλέπω ότι δεν πανικοβάλλεσαι με αυτά. Είσαι...
1: Yeah. All good.
0: Ωραία. Σενάριο, υποθετικό πάντα μιλάμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Ξανά πας για Sing for Greece τρίτη φορά. Δεν το καταφέρνεις.
1: Ναι.
0: Τι έχεις να πεις στον εαυτό σου, να απολογιστείς, να κάνεις ένα απολογισμό, ρε παιδάκι μου, να πεις στον εαυτό σου ότι ίσως τελικά αξίζω, δεν αξίζω την Eurovision? Ποιο είναι το λάθος που πραγματικά πιστεύεις ότι θα έκανες, αν έκανες?
1: Κοίτα, όταν κάποιος κάνει μια προσπάθεια, είτε είναι για την Eurovision, είτε είναι για οτιδήποτε στο σχολείο, δεν περνάει τις Πανελλήνιες την πρώτη φορά, ξέρω εγώ, τα πάντα είναι ένα μάθημα. Και η προσπάθεια δεν είναι ποτέ λάθος.
0: Τι μάθημα πήρες από τη δεύτερη φορά?
1: Η αλήθεια είναι ότι, το μάθημα που πήρα είναι ότι, είναι σημαντικό να περνάς καλά και σε αυτή την προσπάθεια.
0: Εσύ πέρασες καλά στη δεύτερη φορά, όντως,
1: αλήθεια,
0: ειλικρινά.
1: Ειλικρινά πέρασα καλά.
0: Pinky Promise.
1: Pinky Promise. Είχα περισσότερο άγχος στο semi-final, αλλά μετά αυτό λίγο το πήρα απόφαση ότι ξέρεις τι, πρέπει απλώς να ανέβω, να περάσω καλά, και μετά από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Και εγώ νιώθω πολύ κερδισμένη από αυτό που έζησα πέρυσι και με το τραγούδι που μετά έχει πάει. Έχει γίνει ολόκληρη περιοδία, έχει γίνει επιτυχία.
0: Και γίναμε μια μεγάλη παρέα, πραγματικά αυτό. Γίναμε μια μεγάλη παρέα και θα αυτό. Γίνουμε και στο Vogue Club Athens στις 4 Οκτωβρίου. Σημειώσε την ημερομηνία.
1: Σας περιμένω όλους, μπείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευαγγελία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευαγγελία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Mad Radio 106,2. Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam, back to mad.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό,

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
3: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα, ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω
2: κάνει διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δεν
3: μιλάει. Το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την είναι πολύ πάνω.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το όχι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Φεύγω στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε μαζί με περισσότερη ενέργεια και μέχρι τις 6 θα σου πω το viral ζευγάρι των 90s που επιστρέφει στο εξώφυλλο της Vogue και σε ποια χώρα μπορείς να προμηθευτείς ψωμί 24 ώρες το 24ωρο εντελώς δωρεάν. Ναι, ναι, καλά άκουσες.
0: Mad Radio 106,2.

Αυτό ήταν το πιο μελωδικό τρίο που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Ενώ καταλαβαίνεις. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω. Η Κάλια Γκέρμπερ και ο Homer Gear, με αφορμή τη σειρά Shards που συμπροταγωνιστούν, η οποία προβάλλεται από το FX, φωτογραφήθηκαν μαζί για το εξώφυλλο της Vogue και σε αυτό υπάρχει plot twist. Γιατί αυτό συνέβη 34 χρόνια μετά τους διάσημους γονείς τους. Η μητέρα της Kaya, Cindy Crawford, και ο πατέρας του Homer, Richard Gere, υπήρξαν παντρεμένοι από το 1991 ως το 1995. Είχαν ποζάρει λοιπόν για το ίδιο περιοδικό το 1992 και 34 χρόνια αργότερα τα παιδιά τους βρίσκονται μαζί στις σελίδες της Vogue. Για διαφορετικό λόγο φυσικά. Δημιουργώντας έναν απάντεχο παραλληλισμό ανάμεσα σε δύο γενιές που βέβαια ούτε μία σχέση έχουν ούτε τα παιδιά με τους γονείς, ούτε το εξώφυλλο το τότε με το τώρα. Ναι, το τότε μου άρεσε περισσότερο. Κλάσσισαν.

Τι ωραίο, τι γλυκό, τι ανάλαφρο. Πόσο σου παίρνει όλο αυτό το βάρος που μπορεί να νιώθεις από την κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας, η οποία έχει επανέλθει δυστυχώς στα κανονικά της, στα κανονικότατά της. Αλλά τι να κάνεις, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ άλλωστε, τι δουλειά κάνουμε. Λοιπόν, θέλω τώρα να σου πω ότι στο Ντουμπάι τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία 6 μηχανήματα δωρεάν διάθεσης φρέσκου ψωμιού 24 ώρες το 24ωρο. Ως εκ τούτου, όποιος έχει ανάγκη μπορεί να πάρει ζεστό ψωμί εντελώς δωρεάν. Και από το Ντουμπάι θα σε πάω στη Μύκονο, βασικά όχι εγώ, θα σε πάει το Lyric Days που έχει την υποστήριξη του ΜΑΤ και σε ταξιδεύει στη Μύκονο. Στο πλαίσιο του δεύτερου Lyric Day Songwriting Camp 2 με 4 Οκτωβρίου. Ένα τριήμερο που θα συναντηθούν στιχουργοί, συνθέτες, υπό την καθοδήγηση του στιχουργού και ιδρυτή του Lyric Days, Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Και το ΜΑΤ σε στέλνει εκεί. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Insta του ΜΑΤ TV, MAT/TV, ακολούθησε τα βήματα του giveaway και up! 2 με 4 Οκτωβρίου έχεις φύγει για δεύτερο Lyric Days Camp στο Black Rock Studios στη Μύκονο.

0: νέα θρησκεία. Έτσι είναι. Trends είναι αυτά, όλα είναι trends. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αμέσως μετά τη βόμβα των ειδήσεων από το newsbomb.gr θα πετάξω και εγώ τη δική μου βόμβα, αποδεικνύοντάς σου πως οι διακοπές, ναι, βλάπτουν το περιβάλλον. Δυστυχώς. Και αμέσως μετά, με την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, θα μάθεις γιατί δημιουργήθηκε το κάλυμα γλώσσας. Και όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις, αμέσως εκεί το μυαλό σου σένα. Α, κούκι!
1: Είναι η δίση σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μια φορά συνάντησα το Μαζονάκι. Ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε δημόσια. Με αυτά τα λόγια αποχώρησε από τον ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, στον οποίο είχε στείλει η Ιωάννα Γάκα τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της μοιραίας πλασμαφαίρεσης. Με πρόσχημα τις κοινωνικές διαφορές, ο 27χρονος στην Οικουμενίτσα δολοφόνησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Οι δύο νεαροί είχαν χωρίσει ένα μήνα πριν, ενώ ο 27χρονος σκηνοθέτησε την δολοφονία να μοιάζει σαν ληστεία. Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Οικουμενίτσας. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ. Θεσσαλία, Μαγνησία, Σποράδα και Εύβοια στο επίκεντρο. Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας από αύριο σε όλη τη χώρα, ενώ βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στην Αττική. Νέες αποκαλύψεις για το θάνατο του γιου Σίντι Κρόφορντ Πρίσλι. Ο 27χρονος υποβλήθηκε πριν 6 μήνες σε θεραπεία με ιμπογκαίνη, η οποία είναι παράνομη ΣΥΠΑ. Ο Πρίσλι Γκέρμπερ είχε παραδεχθεί ότι ήταν απόλυτα τρομοκρατημένος, καθώς προσπαθούσε να ξεπεράσει τον εθισμό του. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το Nixtrop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2.

0: 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. NYX Drop Season 2 από την NYX Professional Makeup και το MUD.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
2: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: ωραίο, ταξιδιάρικο, ζεστό τραγούδι. Τώρα σου θυμίζει τώρα εξωτικούς προορισμούς. Ε, Ιωάννα.
1: Φυσικά.
0: Εσύ θες να πας σε Φοίνικες και τέτοια.
1: Πάρα πολύ.
0: Θέλω να σου πω όμως ότι αυτό είναι αντιοικολογικό και πολύ κατά του περιβάλλοντος. Αν νομίζεις πως οι διακοπές θα την γλιτώνανε από τη λίστα των πραγμάτων που βλάπτουν το περιβάλλον, γελιέσαι Ιωάννα μου, και εσύ και όλοι μας. Ακόμα και αυτές βλάπτουν όταν δεν επιλέγουμε προορισμούς πιο κοντά στο σπίτι μας. Άντε μέχρι τη Λούτσα σου λέω εγώ. Για να μειώσουμε τις μεγάλες μετακινήσεις με αεροπλάνο, οι οποίες έχουν τεράστιο αποτύπωμα άνθρακα. Όταν επίσης δεν στηρίζουμε την τοπική οικονομία, τα μικρά ξενοδοχεία, τοπικά εστιατόρια, και όταν αφήνουμε τα σκουπίδια μας στις παραλίες ή τα μονοπάτια, το έχουμε δει πολλάκις να συμβαίνει. Επίσης, βλάπτουμε το περιβάλλον όταν κάνουμε διακοπές, αν δεν προτιμάμε καταλύματα που διαθέτουν οικολογικές πιστοποιήσεις, π.χ. Green Key, και εφαρμόζουν πρακτικές ανακύκλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας. Εκτός και αν είσαι φαν του camping, όπως η Κάτια Νεκταρίου, οπότε όπως καταλαβαίνεις εκεί, το αποτύπωμά σου είναι οριακά μηδενικό. Τώρα θα σου μιλήσω για κάτι που έχει πάρα πολύ μεγάλο hit. Βεβαίως, επιτυχία φοβερή. Ποιο είναι αυτό? Το Nixtrop, το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το Matt και την Nix Professional. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά η πρώτη, έτσι, το πρώτο μέρος του bootcamp με Λίλα και Σταβέντο στην Κριτική Επιτροπή και η Ελένια Βίλιαμ στην παρουσίαση. Η Μαντό, που ήταν η πρώτη νικήτρια του πρώτου, κύκλου, υπέγραψε με την Πίνο CMI, κυκλοφόρησε τραγούδι και βίντεο κλιπ, άνοιξε τις συναυλίες της Λίλα, ενώ την παραγωγή του τραγουδιού της ανέλαβε ο Σταβέντο. Τώρα τον Nixtrop επιστρέφει με 12 νέες φωνές που διεκδικούν και αυτή ένα συμβόλαιο με τη Μίνο CMI Universal και ένα τραγούδι μαζί με βίντεο κλιπ. Εδώ ξεκινάνε όλα. End of beginning. Το τέλος της αρχής. Ή η αρχή του τέλους. Εσύ τι προετοιμάζεις? Γράψε μου στο Viber του Mad Radio.

0: Βάλε τον τριτό εσπρέσο της ημέρας και άκου την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Η κασάβα, γνωστή και ως γιούκα ή μανιόκα, είναι μία αμυλούχα κονδυλώδη ρίζα από τροπικές περιοχές που αποτελεί βασική πηγή ενέργειας για εκατομμύρια ανθρώπους. Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε για να κατασκευαστεί ένα κάλυμα γλώσσας το οποίο χρησιμοποιείται κατά τη λήψη φαρμάκων. Άρα αν εσύ παίρνεις μία ασπιρίνη για παράδειγμα ή ένα οτιδήποτε πικρό που είναι πικρό, βάζεις το κάλυμα στο στόμα σου, στη γλώσσα σου, για να καταπιείς το χάπι. Έτσι η πικρίλα του χαπιού δεν μεταφέρεται. Κατάλαβες? Αυτά είναι. Βάζεις το κάλυμα χωρίς να χρειάζεται να υποστείς τις πικρές συνέπειες του φαρμάκου. Μεγάλη ανακάλυψη.
1: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς glam. Back to glam, back to math.
2: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην, εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Εδώ είμαστε και πάλι, Φεϊβόκου, μέρος δεύτερο και τελευταίο. Μία ώρα έμεινε, κατά την οποία το AI απαντάει αν πραγματικά υπάρχει το time traveling. Και ακόμα θα μάθεις πότε η Lily Collins θα πει adieu et au revoir στην Emily in Paris.
2: Madrid 6,2.

Λοιπόν, παιδιά, όλα τα ωραία έρχονται σε ένα τέλος. Είναι μοιραίο, όπως το τραγούδι τελείωσε, έτσι τελειώνει και το Emily in Paris, αγαπημένο. Ναι, μανούλα μου γλυκιά. Η Lily Collins ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της 6ης και τελευταία σεζόν του Emily in Paris. Αποχαιρέτησε το ρόλο της Emily Cooper με συγκινητικό μήνυμα στα social. Ευχαρίστησε τον Darren Star, βεβαίως, και όλη την ομάδα για τη συνεργασία και την εξέλιξη του χαρακτήρα. Η 6η σεζόν ολοκληρώνει την ιστορία της Emily και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα πότε? Παραμονή Χριστουγέννων. Δεν θα κάνουμε ρεβεγιόν, θα στηθούμε να δούμε το τελευταίο κύκλο της Emily in Paris στις 24 Δεκεμβρίου. Και θέλω να σου πω επίσης τώρα, κάτσε να το βρω εδώ το χαρτί μου, που είναι, να το. Εσύ που αγαπάς την K-pop μουσική, ή το παιδί σου, ή το ανιψάκι σου, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, αυτό το Σάββατο, το Christmas Theater υποδέχεται το K-pop Superstars, ένα φαντασμαγορικό live show με 8 ταλαντούχους performers, γεμάτο χορό, εντυπωσιακά εφέ, τα μεγαλύτερα hits από BTS, Blackpink, Cat's Eye και φυσικά τα K-pop Demon Hunters, η απόλυτη K-pop εμπειρία για μικρούς και μεγάλους K-pop lovers. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και ακολουθεί ένα κομμάτι που σίγουρα θα το ακούσεις αν πας.

0: Όχι, δεν θα διστάσω ούτε στιγμή να σου παίξω την απάντηση που έδωσε το AI σε ένα ακόμη ερώτημα που είναι πολύ της μόδας τώρα τελευταία. Υπάρχει το time traveling.
1: Αν υπήρχε, θα το ήξερες ήδη, γιατί κάποιος από το 2047 θα είχε ήδη γυρίσει πίσω να σου πει «Ρε φίλε, μην αγοράσεις ποτέ εκείνο το κρύπτο το 2026». Ή, ακόμα χειρότερα, θα καθόταν δίπλα σου στο καναπέ και θα σου έλεγε με βαρεμάρα «Ναι ρε, το time travel υπάρχει, απλά κανείς δεν θέλει να γυρίσει πίσω σε εποχή που η γενιά μας πλήρωνε ακόμα ενίκιο και περίμενε τον delivery να φέρει το σούσι σε 45 λεπτά». Οπότε η απάντηση είναι θεωρητικά ίσως, πρακτικά όχι και ευτυχώς. Γιατί αν μπορούσαμε πραγματικά να ταξιδέψουμε στον χρόνο, οι περισσότεροι από εμάς θα γυρνούσαμε συνέχεια στο 2019 να πιούμε καφέ χωρίς μάσκα και χωρίς να ξέρουμε τι θα ακολουθήσει.

0: Λίγο έρχεται το σημερινό Bad Viral τραγούδι που έκανε αθάνατη την 21η Σεπτεμβρίου. Και θα μάθεις τι κρύβεται πίσω από αυτή την ημερομηνία. Πρώτα όμως θέλω να σου πω για τον διαγωνισμό που τρέχει και την Παρασκευή θα σου χαρίσει πρόσκληση. Άκου, άκου, άκου. Η Ευαγγελία παρουσιάζει το μεγαλύτερο live project της μέχρι σήμερα στη σκηνή του Vogue Club Athens στις 4 Οκτωβρίου. Ένα show εμπνευσμένο από την έννοια της παρέας, όπου η σύγχρονη pop συναντά τις ελληνικές ρίζες. Το Madrid 106,2 και το MATV είναι χορηγή επικοινωνίας και έχουμε εξασφαλίσει VIP, διπλή πρόσκληση για σένα, που θέλεις να απολαύσεις μια premium εμπειρία. Meet and greet με την Ευαγγελία, acoustic performance, private listening, απογεγραμμένο συλλεκτικό αντικείμενο, παρέα flower clip, αποκλειστικό, early access, το merchandise, special έκπληξη. Όλα αυτά, αν τηλεφωνήσεις τώρα, στο 210-66-65-669. 210-66-65-669 για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή. 25 Σεπτεμβρίου, μεθαύριο δηλαδή, τώρα, αυτή την Παρασκευή, μέσα από αυτή την εκπομπή, να δούμε ποιος θα κερδίσει αυτή την διπλή VIP πρόσκληση. 2-10-6-6-6-5-6-6-9 και καλή επιτυχία. Ευθύς αμέσως συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr και επιστρέφω με το Mad Viral για σήμερα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη ασκήθηκε στον 76χρονο για τον καυγά για μια ξαπλώστρα στην πλάτη.

0: βουλιαγμένη στην Κυριακή που οδήγησε στο θάνατο έναν 82χρονο. Για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση, κατηγορείται μία 29χρονη που ήταν μαζί του. Ότι είχε σύμβαση με την 56χρονη γιατρό Ιωάννα Γάκα και πως η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, ισχυρίστηκε στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, που κατέθεσε ως μάρτυρα στην υπόθεση. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο Τρίτη έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με κεραυνούς και χαλάζι σε πολλές περιοχές της χώρας. Προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά, είχε εξομολογηθεί λίγους μήνες πριν πεθάνει ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ. Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ πέθανε σήμερα ενώ βρισκόταν σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το Nixtrop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες το live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nixtrop, Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

Εμείς αγαπάμε τα gem stickers που είναι παντού αυτή την περίοδο. Οπότε στο ΜΑΤ κάναμε αυτό που ξέρουμε. Τα πήραμε, τα βάλαμε πάνω μας και τα κάναμε μέρος της νέας μας σεζόν. Παρουσιαστές και παραγωγοί του ΜΑΤ, επιστρέφουμε ο καθένας με το δικό του back to. Back to music, to fun, to chaos, to extra, to food. Και στο τέλος όλα γίνονται back to glam. Μπες στα social μας και ανακάλυψε όλες τις φατσούλες μας με τα διαμαντάκια. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα για το Mad Viral της ημέρας. Και ήταν 21 Σεπτεμβρίου του 78, όταν οι Earth, Wind and Fire έκαναν αθάνατη αυτή την ημερομηνία, αφού είναι ο εναρκτήριος στίχος του τραγουδιού τους September. Do you remember the 21st night of September? Το μυστικό meaning πίσω από το 21st night of September είναι πως αυτή η ημερομηνία για πολλές δεκαετίες νόμιζαν όλοι πως απλά ήταν έβυχη και τέριαζε και έκανε και ρήμα. Η αλήθεια είναι ότι ο White την κράτησε επειδή ήταν η προβλεπόμενη ημερομηνία που θα γεννιότανε ο γιος του, παρόλο που εκείνος ήρθε νωρίτερα τον Αύγουστο. Ο White όμως κράτησε το στίχο με αυτή την ημερομηνία σαν μια προσωπική γιορτή της επικείμενης πατρότητάς του. Mad Viral για σήμερα. September, πίσω στο 78, Earth, Wind and Fire.

0: πω, μα υπάρχει τραγούδι που παίζουμε εδώ πέρα και δεν είναι ωραίο. Η αλήθεια δεν υπάρχει. Άκου τώρα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άκου, άκου, το 50% του πληθυσμού ροχαλίζει. Το 20% έχει άπνοια ύπνου. Το 70% των παιδιών με ΔΕΠΗ έχουν πρόβλημα αναπνοής. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά και είναι διορθώσιμα. Ο James Nestor τα εξηγεί στο ANASA, στο Tattoo Club, 3 Οκτωβρίου, ένα masterclass που αλλάζει την αναπνοή σου. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Και αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να λύσεις πάρα πολλά θέματα και να βοηθήσεις και αυτούς που αγαπάς ή όποιον ενδιαφέρεσαι. Λοιπόν, πριν σε αφήσω στο μικρόφωνο της Κατερίνας Ψύχα και του Πέτρου Τριανταφύλου, κοινός Mad Drive, θέλω να σου πω ένα έκτακτο νέο από 21 έως 24 Σεπτεμβρίου. Μην τζιάκουγε, εσύ σε ενδιαφέρει. Η σταθμή Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη στη γραμμή Τυρία του μετρό κλείνουν καθημερινά από τις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω νυχτερινών εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχών. Οι σειρμοί προς το αεροδρόμιο ξεκινούν από το Σύνταγμα και οι σειρμοί από το αεροδρόμιο τερματίζουν στο Σύνταγμα με δρομολόγια στις 10 και 2 το βράδυ, 10 και 38 και 11 και 4. Οπότε προσοχή, κοιτάξτε το timeline σας, να μην μείνετε ξέμπαρκοι. Περιμένετε, θέλετε να μπείτε? Κάτσε εκεί έξω τώρα εσύ. Κάτσε έξω. Όχι, θα μπει. Σιγά μη δεν έμπαινε.
1: Έξω τελειώσαμε.
0: Με διώχνουνε, παιδιά, με τσικλωτσιές. Μαμά, με διώχνουνε, με τσικλωτσιές, μαμά. Ορφέα, βοήθεια.
1: Ό,τι είπες.
0: Ντροπή ακούει. Ντροπή ακούει και το βαφτιστήρι μου. Τι θα λέει? Ντροπή σου.
1: Βαφτιστήρι θα λέει, μπράβο, καλά τις κάνει.
0: Ντροπή σου. Radio. Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam. Back to glam, back to math. Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό. Και εδώ και εκεί. Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί. Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι!
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ένα λεπτό μετά τις 6, μόλις ξεκίνησε το Mad Drive.
1: Με τον Πέτρο Τριανταφύλου.
0: Και την Κατερίνα Ψηρά.
1: Μπράβο, την καλύτερη εκπομπή στον κόσμο. Να τους ακούτε, να τους ακούτε.
0: Στην πρώτη μέρα αυτής της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και σήμερα είμαστε εδώ ανάμεσα στο εκεί που είσαι και στο εκεί που θέλεις να πας.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική. Όλα για εσένα. Σου έχουμε μοναδικό διαγωνισμό. Για τις επόμενες τρεις ώρες μαζί μας η Telekom.
0: Μείνε εδώ για να μάθεις τα πιο hot news στο χώρο του entertainment και τη showbiz από τη διευθύντρια του mat.gr, Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου. Εδώ και tips για την εκπαίδευση σκύλων από την εθελοντική ομάδα Straight to Stay.
1: Εδώ θα μάθεις διαστόματος Megan Thee Stallion. Ποια είναι τα τρία πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε και να διαπραγματευόμαστε στις σχέσεις μας.
0: Νομίζω, Κατερίνα, ότι βγάζει λίγο πίκρα, την πίκρα του χωρισμού από το αγόρι.
1: Αυτή βγάζει, αλλά χίλια δίκια, Πέτρο.
0: Δεν ξέρω, Κατερίνα. Είμαστε κι εμείς, αλλά είστε κι εσείς ακόμη πιο περίεργες.
1: Αλλημονό σου, Πέτρο.
0: Άρχισαμε. Δεν πέρασες καλά το Σαββατοκύριακο, Κατερίνα.
1: Θα στα πει όλα η Μέγαν, Πέτρο. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Μετά τις 6 στο Mad Drive της Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους. Πέτρος και Κατερίνα εδώ μαζί σου μέχρι και τις 9. Αυτό είναι το Mad Drive. Και σήμερα εδώ, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 9 μας βρίσκεις στο Mad Radio και μας ακούς και δυνατά στο mad.gr.
1: Δεν θα με ρωτήσει τι έκανα αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Τι έκανε αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Βλέπω δεν σε ενδιαφέρεσαι πια για μένα.
0: Έτσι όπως ξεκινήσαμε σήμερα που μου την έπεσε.
1: Δεδομένη με έχεις και δεν κάνεις καλά.
0: Αυτά είναι, ναι. Για πες.
1: Θα σου πω λοιπόν ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία. Βγήκα και την Παρασκευή, βγήκα και το Σάββατο, βγήκα και την Κυριακή. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι το σημερινό που έκανα. Που πήγα σε μια τρομερή μερίδα, Πέτρο. Και λίγο τρομακτική μερίδα. Ήταν για την υπογεννητικότητα και για την οικογένεια. Συνθέτοντας λύσεις για το δημογραφικό πρόβλημα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν λύσεις. Πάντως, λίγα τα ψωμιά μας. Θα μείνει μόνη της η Ελλάδα, έτσι που τα πάμε.
0: Σκέτη χωρίς κατοίκους. Θα έρθουν άλλοι, μην ανησυχείς.
1: Από άλλες πλανήτες, λες. Γιατί εδώ οι δικοί μας τελειώνουν.
0: Ναι. Τελειώνουν. Κοίταξε, πρόβλημα. Κάπου διάβασα μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στην ίδια. Πώς να το πω, στην ίδια ανάπτυξη με τη δεκαετία του 60. Δηλαδή στον ίδιο αριθμό ή κάπως έτσι.
1: Ανεβήκαμε και κατεβήκαμε.
0: Που σημαίνει ότι είναι.
1: Μπράβο, μαλλί κατεβαίνουμε.
0: Ναι.
1: Πάντως ήταν μια πολύ τρομερή και σοβαρή και σημαντική πρωτοβουλία του Euro Today και εγώ δηλαδή το απόλαυσα και είδα πολλά στοιχεία για
0: πράγματα. Άρα το μήνυμα τι είναι, κάντε παιδιά.
1: Ναι, εντάξει, το θέμα είναι βέβαια να βρεθούν και τρόποι και να δημιουργηθούν συνθήκες για τους νέους ανθρώπους για να κάνουν παιδιά. Δεν είναι κάνετε παιδιά και στον δρόμο.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Εσύ τι έκαμνες?
0: Εγώ τι έκανα, ήμουν Θεσσαλονίκη, παρουσίασα το Festival Connected with Stand. Ήταν πάρα πολύ καλά, θεσσαλονικάρα, πάρα πολύ ωραία. Βρήκα ένα καινούριο burger joint που μου αρέσει πολύ. Ξέρεις ότι τα ψάχνω αυτά σε κάθε πόλη που πηγαίνω, σε όλο τον κόσμο. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ ωραίος κόσμος, πολλής κόσμος γενικώς. Και μια ακόμη πετυχημένη χρονιά για το Connected We Stand.
1: Φράβο,
0: Δευτέρα όμως, σήμερα επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε
0: πίσω,
1: και
0: εδώ
1: και σήμερα πρέπει να σου πω ότι είναι η Διεθνή Σήμερα Ειρήνης, που καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 1981 και από το 2001 γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Σεπτεμβρίου ως ημέρα παγκόσμιας κατάπαυσης του πυρός και της βίας.
0: Γιατί η ειρήνη δεν είναι απλώς η απουσία του πολέμου, είναι η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια, ο διάλογος και η δυνατότητα να ζούμε χωρίς φόβο. Και ίσως γι' αυτό η ειρήνη δεν είναι υπόθεση μόνο των κυβερνήσεων, αλλά και δική μας.
1: Όπως μας θύμισε φέτος και ο ΙΕ, η ειρήνη χτίζεται από όλους, παντού και κάθε μέρα, με μικρές πράξεις, διάλογο, αλληλεγγύη και σεβασμό.
0: Και σήμερα, με δύο πολέμους πολύ κοντά μας, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να μιλάμε. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ιωνά, από την εβραϊκή λέξη Γιοχά, που σημαίνει περιστέρι.
0: Χρόνια πολλά. Ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα μαζί με σένα που μας ακούς?
1: Ο Αμερικανός συγγραφέας Στίβεν Κίνγκ γίνεται σήμερα 79 χρονών.
0: Αυτός που γράφει τα πολύ
1: τρομακτικά. Ο Αμερικανός κωμικός ηθοποιός Μπιλ Μάρι γίνεται 76.
0: Τεράστιος.
1: Και ο Άγγλος ντράμερ των Motorhead Phil Taylor γίνεται σήμερα 72 ετών.
0: Ποιος άλλος γιορτάζει, Κατερίνα?
1: Γιορτάζει και η μανούλα μου και έχει γενέθλια και να της πούμε χρόνια πολλά και δεν ήθελε εκείνη, θέλω εγώ.
0: Χρόνια πολλά. Σήμερα, Κατερίνα, θέλω να σου πω ότι έχει γενέθλια μια τεράστια προσωπικότητα, ένας τεράστιος μουσικός, ο Liam Gallagher, ο βετεράνος τραγουδιστής και αρχηγός των Oasis, γίνεται 54 ετών. Οι Oasis ανακοίνωσαν επίσημα την παγκόσμια περιοδία τους, Oasis Live 27, που ξεκινάει από τη Γλασκόβη το Μάιο του 2027.

0: φωνάρα. Αυτό είναι το Blessings, Δευτέρα στο ξεκίνημα μιας ολοκένουργιας εβδομάδας εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Επιστροφή μετά από ένα weekend. Σήμερα Δευτέρα, η κίνηση στους δρόμους, όπως επιστρέψαμε και εμείς, επέστρεψε και αυτή. Όλοι οι κεντρικοί δρόμοι της μεγάλης πόλης είναι γεμάτοι αυτήν την ώρα. Ως συνήθως αυτήν την ώρα, Δευτέρα, η Τρίτη, η Τετάρτη, η Πέμπτη, η Παρασκευή. Έτσι και σήμερα. Αν θες και εσύ να είσαι μαζί μας στο Mad Drive Premium Team 6936646656, πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: Πέτρο, ξέρεις τη Megan Thee Stallion, τη γνωστή Αμερικανίδα ράπερ?
0: Η Megan δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη πολυεπίπεδα.
1: Λοιπόν, η Megan πρόσφατα χώρισε με τον NBA-er Clay Thompson και ο χωρισμός τους δεν ήταν και ακριβώς βελούδινος. Η Megan μίλησε για απιστία και για παραβίαση της εμπιστοσύνης στη σχέση.
0: Δηλαδή game over πριν την παρέλαση που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, στα ποδοσφαιρικά. Εκεί, ας πούμε, πριν τα NBA Finals.
1: Κάπως έτσι, αν και δεν τα ξέρω εγώ τα δικά σας. Και μιλώντας λοιπόν για το χωρισμό της, η Megan μας θύμισε τρία πράγματα που λέει, και συμφωνώ απόλυτα μαζί της, ότι δεν πρέπει να διαπραγματευόμαστε σε μία σχέση. Εμπιστοσύνη, πίστη και σεβασμό.
0: Σεβασμό, ναι. Να τα γράψουμε κάπου αυτά δηλαδή. Είναι κάτι που, εντάξει, αυτό που λες τώρα είναι πολύ...
1: Τα ξέρουμε,
0: ναι,
1: τα ξέρουμε, αλλά τα ξέρουμε θεωρητικά, Πέτρο, δεν τα εφαρμόζουμε. Γιατί χωρίς εμπιστοσύνη αρχίζεις τα που είσαι, με ποιον είσαι, γιατί άρχισες να απαντήσεις και ξαφνικά η σχέση γίνεται CSI.
0: Και πίστη, αν δεν υπάρχει, εκεί ρε παιδί, δεν υπάρχει ένα περιθώριο, κανένα.
1: Κανένα. Γιατί Μέγκαν ήταν ξεκάθαρο, όταν υπάρχει επιστία, η εμπιστοσύνη σπάει και μετά έρχεται ο σεβασμός. Να μην χρειάζεται να μικρύνεις τον εαυτό σου ή να αλλάξεις τη ζωή σου για να χωρέσεις τη ζωή κάποιου άλλου.
0: Δηλαδή, να είσαι σε σχέση χωρίς να χάσεις εσένα. Φυσιολογικό, ωραίο.
1: Ακριβώς,
0: σωστό.
1: Ακριβώς. Και γιατί, όπως φαίνεται,

0: Μάκη Σαββατοκυριακό, επιστρέψαμε εδώ στη θέση μας. Δευτέρα απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα στο Θωμά που είναι στο Χαλάνδρε αυτήν την ώρα, επιστρέφει από τη δουλειά. Καλή εβδομάδα στη Νίκη από τον Πειραιά, στην Έλλη που είναι στο Νεοφάλιρο και την Αναστασία που μας ακούει από την Ρόδο. Καλή εβδομάδα, μαμά.
1: Και επικοινωνία και για χρώματα, πολλά χρώματα θα σου μιλήσω εγώ. Με κυριότερο το ένα, τη ματζέντα. Διότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay.
0: Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν μέσα στη νέα αυτή μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Σε λίγο, στο επόμενο ημίωρο μαζί μας το Straight to Stay, εθελοντική ομάδα εκπαιδευτών σκύλων που μας μαθαίνουν πράγματα για τα σκυλιά μας αλλά και για μας τους ανθρώπους που τα έχουμε στα σπίτια μας. Τώρα σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Μην φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη ασκήθηκε στον 76χρονο για τον καυγά για μια ξαπλώστρα στην Πλάς Βουλιαγμένη στην Κυριακή που οδήγησε στο θάνατο έναν 82χρονο. Για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη καθώς και για απειλή και εξύβριση κατηγορείται μια 21χρονη που ήταν μαζί του. Ότι είχε σύμβαση με την 56χρονη γιατρό Ιωάννα

0: Και πως η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, ισχυρίστηκε στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, που κατέθεσε ως μάρτυρα στην υπόθεση. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο Τρίτη έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με κεραυνούς και χαλάζι σε πολλές περιοχές της χώρας. Προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά, είχε εξομολογηθεί λίγους μήνες πριν πεθάνει ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ. Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ πέθανε σήμερα ενώ βρισκόταν σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το Nixtrop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες το live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nixtrop, Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.

0: 40 λεπτά μετά τις 6 στο Mad Drive της Δευτέρας. Πέτρος και Κατερίνα εδώ και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936-646-656. Η Μαρίλια είναι στην Μεσογείο που γίνεται λίγος χαμός αυτήν την ώρα. Μαρίλια, το βλέπεις. Ο Μάνος πηγαίνει στο γυμναστήριο. Μπράβο Μάνο. Σιγά σιγά εδώ θα με πείσει η Κατερίνα να ακολουθήσω τα βήματά σου.
1: Είναι οριστικό.
0: Είναι οριστικό ότι θα με πείσεις.
1: Ότι θα σε πάμε το ζόρι.
0: Με κουβαλήσεις.
1: Εννοείται.
0: Ο μόνος τρόπος για να πάω γυμναστήριο είναι ένας, τον ξέρεις ποιος είναι. Να έχει ωραία παρέα εκεί που θα πάμε.
1: Και σε αυτό, τι άλλο να κάνω.
0: Ο Νικόλας, ο Μάνθος, η Τατιάνα μετά τη δουλειά είναι εδώ στο Mad Drive Premium. Τι είμαι, εσένα πού σε πετυχαίνουμε.
1: Εσύ τώρα, φίλη μου και φίλε μου, αν είσαι άνθρωπος που σου αρέσει η μουσική, γράφεις στίχους, φτιάχνεις μουσική απλώς, έχεις ένα τραγούδι μέσα σου που περιμένει να γεννηθεί, αυτό είναι για σένα και ακούσε το πολύ προσεκτικά. Το Lyric Days, το σεμινάριο στιχουργικής που έχει την υποστήριξη του ΜΑΤ, ταξιδεύει στη Μύκονος.
0: Μύκονος, έρχεται. 2 με 4 Οκτωβρίου πραγματοποιείται το δεύτερο Lyric Days Songwriting Camp που στο τεράστιο, στο διάσημο Black Rock Studios. Για ένα τριήμερο λοιπόν θα βρεθούν εκεί στιχουργοί και συνθέτες για τη δημιουργία νέων τραγουδιών. Θα γίνει χαμός εκεί, με την καθοδήγηση του στιχουργού και ιδρυτή των Lyric Days, Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Και το MAD σε στέλνει εκεί.
1: Μπες τώρα στο Instagram του MAD TV, @MAD_TV, ακολούθησε τα βήματα του giveaway και διεκδίκησε τη θέση σου στο τριήμερο Songwriting Camp στη Μύκονο, με ακτοπλοϊκά διαμονή και μετακινήσεις καλυμμένα. 2 με 4 Οκτωβρίου, δεύτερο Lyric Days Camp, Black Rock Studios.
0: Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Το Black Rock είναι ένα από τα πιο διάσημα studios σε όλο τον πλανήτη και έχει γράψει ανάμεσα σε άλλους και ο Justin Bieber. Σήμερα, Κατερίνα, είναι η μέρα για ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια που μιλάει για το Σεπτέμβριο και πιο ειδικά την 21η Σεπτεμβρίου. Πίσω στο παρελθόν για να θυμηθούμε τους Earth, Wind & Fire. Αυτό είναι το Σεπτέμβριο.

0: Αυτό είναι το Mad Drive, your new religion στην δεύτερη σεζόν. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 6 με 9 εδώ στο Mad Radio. Εδώ μας ακούς δυνατά. Επίσης μπορεί να μας ακούς δυνατά, πιο δυνατά εκεί στο mad.gr. Εκεί και μας βλέπεις και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για εσένα.
1: Τώρα θα σε πάω πάρα πολύ μακριά στο παρελθόν, Πέτρο. Θα σε φέρω στο παρόν και θα ταξιδέψουμε μαζί και στο μέλλον. Διότι στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς στις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 7, όπως κάθε Δευτέρα, τώρα κοντά μας το Stay to Stay, η εθελοντική ομάδα εκπαιδευτών με τον Δημήτρη, την Τζο, την Άννα, τον Γιάννη, τον Θανάση και την Μάρια Λένα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η ομάδα αυτή έχει στόχο να εκπαιδεύσει αδέσποντους σκύλους με σκοπό την υιοθεσία, αλλά και να ενημερώνει τους κηδεμόνες για τη σωστή εκπαίδευση του σκύλου.
1: Θα τους βρείτε στο Dogs Welfare Training Channel στο YouTube, στην ομάδα Straight to Stay στο Facebook και από τον Νοέμβριο στις live εκπαιδεύσεις τους. Σήμερα είναι μαζί μας ο Γιάννης. Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε, καλό φθινόπωρο.
1: Μην μας τα λες τώρα αυτά, δεν είμαστε υπέρ.
0: Έχεις δίκιο, Γιάννη, εντάξει, οφείλω, ναι, να το πω. Αλλάζει, οφείλεις, εμείς λέμε καλή σεζόν και λέμε ότι εντάξει, αλλάζει η θερμοκρασία, σιγά σιγά μπαίνουμε στο φθινόπωρο, συμβαίνει και αυτό. Καλή εβδομάδα, Γιάννη, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και σε εσάς.
0: Η σημερινή ερώτηση είναι, χρειάζεται πάντα λουρί στη βόλτα το σκυλάκι μας?
2: Εφόσον βρισκόμαστε σε δημόσιο χώρο, φυσικά και χρειάζεται πάντα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε το σκύλο με το λουράκι μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο τον προστατεύουμε και προστατεύουμε τόσο και τον σκύλο, όσο και τους γύρω ανθρώπους σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Ένα απλό παράδειγμα, για παράδειγμα, είναι αν τυχόν ακουστεί ένας πάρα πολύ έντονος θόρυβος και εμείς έχουμε το σκυλάκο μας ελεύθερο, μπορεί αυτός να τρομάξει, να αρχίσει να τρέχει προς μια κατεύθυνση, να περάσει ένα αυτοκίνητο και την συνέχεια τη φαντάζεστε. Επομένως, καλό είναι να έχουμε το λουράκι πάντα στο σκύλο.
0: Πάρα πολύ ωραία, πολύ σωστά, γιατί βλέπουμε και διάφορα πράγματα στους δρόμους και όχι μόνο και στα πάρκα.
2: Ακριβώς, ακριβώς έτσι.
0: Οπότε για την προστασία την δική μας, καλό θα είναι πάντα να έχουμε το λουρί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αυτό είναι το Straight to Stay, όπως κάθε Δευτέρα, το δικό μας ραντεβού για να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τα αγαπημένα μας σκυλάκια.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Mad Radio. Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to Mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam, back to mad.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ο Πανδά.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Πέτρο και την Κατερίνα.
1: Ένα λεπτό μετά τις 7, αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο Τριδαφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και αν εσύ κόλλησες στην κίνηση αυτήν την ώρα, έχουμε τη λύση για σένα.
2: Μείνε εδώ για να μάθεις ποια ροφήματα σε ενυδατώνουν περισσότερο και από το νερό.
1: Σε λίγο μαζί μας τη διευθύντρια του mad.gr, Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου, με όλες τις ειδήσεις από το χώρο του entertainment και της showbiz. Εδώ θα είναι και η Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜ και ΕΣΥΣ με θέματα κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας.
2: Σε αυτή την ώρα έρχεται μοναδικός διαγωνισμός για εσένα το νου σου.
1: Αυτό δεν το χάνεις με τίποτα. Σήμερα μαζί μας ο Αντώνιος Φανουριάκης, αναπληρωτής καθηγητής παθολογίας ρευματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας, για να μιλήσουμε για ένα σημαντικό θέμα που δεν πρέπει να αγνοούμε με τίποτα.
2: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Και εγώ θέλω να σου πω ότι αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. I did it all for love, Κατερίνα.
1: Ω, καλά.
0: Δευτέρα, απόγευμα, πλησιάζει το βράδυ και η κίνηση είναι ακόμη εδώ στους δρόμους της μεγάλης πόλης. Όμως το weekend που πέρασε, ο Ed Sheeran, Κατερίνα, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο για την αντιπαράθεση γύρω από την απομάκρυση του Macklemore από την αμερικάνικη περιοδία του. Στη συναυλία του στη Φιλαδέλφια, μάλιστα, ο Ed Sheeran μίλησε δημόσια για αυτήν την υπόθεση. Είπε ότι έγιναν λάθη και αναφέρθηκε στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Είναι πλέον ένα θέμα που ξεπερνά τη μουσική και αγγίζει την συζήτηση για το πόσο τελικά η πολιτική μπορεί ή πρέπει να εμπλέκεται σε συναυλίες και καλλιτέχνες. Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη συζήτηση.
1: Πέτρο, θα σου αλλάξω κλίμα και θα ταλαφρύνω και λιγάκι και θα σε ρωτήσω το εξής. Ξέρεις ότι υπάρχουν ροφήματα που μπορούν να σε ενυδατώσουν ακόμα καλύτερα και από το νερό?
0: Όχι, αλλά δεν ξέρω. Καλύτερα από το νερό, ποιο? Ας πούμε, ξέρω εγώ, το τζιν.
1: Ούτε καν, και πολύ κρίμα σαν να με ρωτάς. Πάντως είναι unexpected.
0: Τεκίλα, όχι.
1: Τίποτα από αυτά που μας αρέσουν. Το γάλα, το σοκολατούχο γάλα, ο φυσικός χυμός πορτοκαλιού και τα ροφήματα ηλεκτρολιτών βοηθούν στην ενυδάτωση χάρη στους ηλεκτρολίτες, στους υδατάνθρακες και τα άλλα θρεπτικά συστατικά τους.
0: Δεν είναι θρεπτικό ένα gin tonic?
1: Πάρα πολύ για μένα, αλλά...
0: Δεν είναι μια μαργαρίτα?
1: Εντελώς. Αυτό είναι καταρχάς φρούτο σαλάτα.
0: Αυτό. Δεν έχω λόγια. Εντάξει, σοκολατούχο γάλα. Εντάξει, αυτό το ακούω. Κάποτε έπινα, αλλά ήμουν πολύ μικρός.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Μπορείς να το θεωρήσεις και επίσημα αθλητικό ρόφημα, ειδικά μετά από έντονη άσκηση, μπορεί να βοηθήσει στην αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών. Και τα ροφήματα ηλεκτρολιτών όμως είναι ιδιαίτερα χρήσιμα, κυρίως όταν έχει πολύ ζέστη, όταν χάνεις πολύ γρήγορα υγρά με τον υδρότα.
0: Κοίταξε,
1: σε διάφορες περιστάσεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Υδρότα, σου είπα.
0: Εντάξει. Θα σου πω πάντως, εγώ το σοκολατούχο γάλα το έχω συνδέσει κάποτε πριν από πολλά χρόνια μαζί με την τυρόπιτα και ξέρεις.
1: Όχι μη. Σου προτείνω.
0: Πας τρέχοντας.
1: Να ξεκινήσεις εσύ με το σοκολατούχο γάλα, ναι. Διότι τώρα που θα ξεκινήσεις και τη γυμναστική, ναι, θα σου είναι πάρα πολύ ωφέλιμο. Και επειδή μιλάμε έτσι για αλλαγές και για ξεκινήματα.
0: Ανευτυρόπιτας όμως.
1: Ανευτυρόπιτας. Ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας με πολλά back. Back to school, back to work, back to reality. Εμείς λοιπόν στο ΜΑΤ, όπως είπαμε, να το πάμε αλλιώς.
0: Αλλιώς, Πήραμε τα gem stickers που είναι παντού αυτή την περίοδο, τα βάλαμε πάνω μας και κάθε παρουσιαστής του MAD TV, παραγωγός του MAD Radio, απέκτησε το δικό του back to.
1: Back to music, back to fun, back to house, back to smile και στο τέλος όλα γίνονται back to glam.
0: Και εγώ και η Κατερίνα, we are back for more. Δες τη νέα καμπάνια του MAD στα social και στο mad.gr.

0: Παντού, παντού, όλο αυτό το καλοκαίρι και σήμερα Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Another Talk to You. Σας μιλάμε κάθε μέρα εδώ στο Mad Drive από τις 6 μέχρι τις 9. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή εδώ στο ραδιόφωνο σου, στο Mad Radio 106,2. Και σήμερα μπορεί να μας ακούς ακόμη πιο δυνατά στο mad.gr. Εκεί και μας βλέπεις και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα και μαθαίνεις πολλά πολλά. Στο Las Vegas θα πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Για δύο βράδια έγινε το κέντρο της Global Pop στο iHeart Radio Music Festival. Εμφανίστηκαν BTS, Cardi B, Zara, Larson, Weezer, Muse, Snoop Dogg και πολύ πολύ ακόμη. Ήταν και ο Benson Boone εκεί και πολλά μεγάλα ονόματα. Οι BTS έκλεισαν την πρώτη βραδιά με Swim και η Zara Larson έφερε το πιο viral moment του festival, το Last Life, πάνω στη σκηνή. K-pop, pop, rock και hip-hop, όλα σε ένα φεστιβάλ για δύο μέρες στο iHeart Radio Music Festival που συνέβη μέσα στο Σαββατοκύριακο που πέρασε. Μπορεί να βρεις πολλά βιντεάκια από αυτό στα social. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μαγική μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού σε προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Και εγώ τώρα, φίλοι μου και φίλοι μου, σου φέρνω νέα που σίγουρα σε ενδιαφέρουν. Εδώ έχει πιστεί και ο Πέτρος.
0: Ναι.
1: Νέα σεζόν για τη Fighters Αθανασόπουλος. Η ηγετική ομάδα στο kickboxing και boxing είναι εδώ. Με το πιο δυνατό προπονητικό team δίπλα σου. Σε 33 περιοχές, παρακαλώ. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποια. Σίγουρα θα είναι δίπλα σου.
0: Α, σε αυτό θα πήγαινα, Κατερίνα. Θα πήγαινα.
1: Το ξέρω.
0: Ίσως και θα πάω, δηλαδή.
1: Για να δούμε.
0: 35 χρόνια ιστορίας και 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. Ψήνομαι για Fighters Αθανασόπουλος.
1: Εσύ τώρα, Πέτρο, αλλά και εσύ που μας ακούς, φίλε μου και φίλε μου, εξασφάλισε τώρα τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου. Τμήματα για ενήλικες και παιδιά, όλες οι ηλικίες και όλα τα επίπεδα. Έγγραφες καθημερινά στο τηλέφωνο 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, ένας κόσμος που θα σου αλλάξει τη ζωή, θα είναι η ομάδα σου, θα γίνει η στιγμή σου.
0: Μην εδώ, έρχεται μοναδικός διαγωνισμός για εσένα σε πολύ πολύ λίγο. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Sunshine. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, μου φτιάχνει τη διάθεση. Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 7.30, το horror θέλω να σου πω, Κατερίνα, το horror. Έκανε μεγάλο comeback στο box office το νέο Resident Evil σε σκηνοθεσία του Zach Gravinger. Άνοιξε στη Βόρεια Αμερική και έκανε περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια, το μεγαλύτερο opening στην ιστορία του franchise. Και το ενδιαφέρον είναι ότι το κοινό ήταν κάτω από 35 και φαίνεται να οδηγεί το μεγάλο μέρος αυτής της επιτυχίας. Με λίγα λόγια, ένα franchise που ξεκίνησε στα early 2000s επιστρέφει με νέο cast, νέα αισθητική και δείχνει ότι το horror παραμένει τεράστιο entertainment business.
1: Και εγώ θα σου πω ρίβου σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και θα είναι μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay.
0: Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν μέσα στη νέα αυτή μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία.

0: για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μαθαίνεις περισσότερα στο telecom.gr αλλά και σε όλα τα social γράφοντας telecom.gr.
1: Άκουσέ με τώρα πάρα πολύ προσεκτικά, φίλε μου και φίλε μου, διότι η Ευαγγελία παρουσιάζει το μεγαλύτερο live project της μέχρι σήμερα στη σκηνή του Vogue Club Athens στις 4 Οκτωβρίου. Ένα σοου εμπνευσμένο από την έννοια της παρέας, όπου η σύγχρονη pop συναντά τις ελληνικές ρίζες με μουσική, χορό, εντυπωσιακά visuals και special guest έκπληξη. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο more.com.
0: Το MAD Radio 106,2 και το MAD TV είναι χορηγή επικοινωνίας και εξασφαλίσαμε για σένα VIP διπλή πρόσκληση, μια μοναδική premium εμπειρία. Η πρόσκληση περιλαμβάνει meet and greet με την Ευαγγελία, acoustic performance, private listening, ακυκλοφόρητης μουσικής, υπογεγραμμένο συλλεκτικό αντικείμενο, αποκλειστικό παρέα flower clip, early access στο merchandise και πολλές special εκπλήξεις.
1: Τηλεφώνησε τώρα στο 210-66-65-669, 210-66-65-669 και μπες στην κλήρωση της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου που ένας τυχερός ή τυχερή από την εκπομπή μας θα κερδίσει αυτή την πρόσκληση. Καλή επιτυχία!
0: Μια μοναδική premium εμπειρία για να κάνεις πολλά μαζί με την Ευαγγελία. Σε λίγο μαζί μας η διευθύντρια του MAD.gr με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το χώρο του entertainment. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη ασκήθηκε στον 76χρονο για τον καυγά για μια ξαπλώστρα στην Πλας Βουλιαγμένη στην Κυριακή που οδήγησε στο θάνατο έναν 82χρονο. Για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη καθώς και για απειλή και εξύβριση κατηγορείται μια 21χρονη που ήταν μαζί του. Ότι είχε σύμβαση με την 56χρονη γιατρό Ιωάννα Γάκα και πως η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, ισχυρίστηκε στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός που κατέθεσε ως μάρτυρα στην υπόθεση. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο Τρίτη έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με κεραυνούς και χαλάζι σε πολλές περιοχές της χώρας. Προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά, είχε εξομολογηθεί λίγους μήνες πριν πεθάνει ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ. Ο γιος της Σιντι Κρόφορντ πέθανε σήμερα ενώ βρισκόταν σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το Nixtrop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλάκια Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nixtrop, Season 2, από την Nix Professional Makeup και το MAD.
4: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Η παρέλαση.
5: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
4: Δύο αδέρφια.
5: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
4: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
5: Αρή.
4: Ναι.
5: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
4: Πρωταγωνιστούν
5: Μανώλης Πίτερης.
4: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
5: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
4: Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Eyes, The Bowsa, Magnetic, 42-43 μετά τις 7. Δευτέρα βράδυ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σου μέχρι τις 9 όπως κάθε μέρα στο Mad Radio 106,2. Στην δεύτερη δική μας σεζόν, we are back for more.
1: Με τον Πέτρο, με την Κατερίνα αλλά και με την Telecom που είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγουμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγή, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Όπως κάθε Δευτέρα μαζί μας τώρα η διευθύντρια του ma.gr, Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου, με όλες τις ειδήσεις από το χώρο του entertainment και τη showbiz. Την Νατάσα μας την ακούς κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί εδώ στο Mad Radio 106,2. Ξυπνάς μαζί της και τα μαθαίνεις όλα.
1: Νατάσα μας, πες μας όλα όσα θέλουμε και πρέπει να ξέρουμε. Πρέπει να μας τα πεις όλα, ναι.
0: Καλησπέρα,
2: καλησπέρα παιδιά, Κατερίνα, Πέτρο, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Είστε καλά?
0: Είμαστε πολύ καλά.
2: Μπαίνω κατευθείαν στο ψητό. Λοιπόν, η Μαντόνα αποφάσισε, παιδιά, ότι το 2026 ανήκει ολοκληρωτικά σε εκείνη, αφού οδηγεί την κούρσα των MTV VMAs με 11 υποψηφιότητες για το Confession 2, αφήνοντας φυσικά πίσω της την Taylor Swift, που συμβιβάστηκε φέτος με μόλις 9... Η Ariana Grande και η Sabrina Carpenter μοιράζονται από 7 υποψηφιότητες, ενώ 26 νέοι καλλιτέχνες ετοιμάζονται να πάθουν πολιτισμικό σοκ, θα έλεγα εγώ, αφού διεκδικούν για πρώτη φορά το αγαλματίδιο Moon Person. Η τελετή γίνεται στις 27 Σεπτεμβρίου στο Los Angeles, το έχουμε πει κι άλλες φορές, με οικοδεσπότη το Snoop Dogg, παιδιά, λογικά θα το κάνει τελείως δικό του, ενώ η Madonna θα ανοίξει, όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές και στο mat.gr, θα ανοίξει λοιπόν το show επιστρέφοντας στη σκηνή των VMAs μετά από 23 ολόκληρα χρόνια. Και πάμε τώρα στην Κοπενχάγη, όπου ο A$AP Rocky είπε να μετατρέψει τη συναυλία του σε μια οικογενειακή σύναξη και το αποτέλεσμα ήταν λιγότερο hip-hop και περισσότερο έτσι γλυκούλη, θα έλεγα. Η Ριάννα ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας τον τρίχρονο γιο τους, ο οποίος μάλιστα πήρε το μικρόφωνο από τον μπαμπά του, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο που μπορείτε να δείτε στο mat.gr, και είπε δύο κουβέντες στο κοινό κλέβοντας κανονικότατα την παράσταση. Η Ρίρη φυσικά έκανε ό,τι κάνει μια περήφανη μαμά, τραβούσε έτσι τα πάντα σε βίντεο στο κινητό της, ενώ ο Ρόκι προσπαθούσε να τελειώσει το Don't Be Dumb World Tour, και όπως καταλαβαίνετε με τρία παιδιά στο σπίτι, μάλλον η σκηνή είναι το μόνο μέρος όπου μπορούν να βρουν λίγη ησυχία. Και κλείνουμε με τον Ακύλα, παιδιά, ο οποίος γίνεται βασιλιάς Τζούλιαν, ετοιμάζεται να φορέσει το στέμα αυτού του εκρηκτικού βασιλιά και να κάνει θέατρο, υποσχόμενος να μάθει πώς γίνεται το σωστό I like to move it στα ελληνικά. Η σκηνοθεσία, να πούμε, είναι της Θέμηδας Μαρσέλου. Η παράσταση φέρει στη σκηνή όλη την τρολοπαρέα που ξέρουμε, τον Άλεξ, τον Μάρτι, την Γκλώρια, τον Μέλμαν, και στην προσπάθειά τους να αποδράσουν από το ζωολογικό κήπο της Νέας Υόρκης θα δούμε έτσι πολύ ωραία σκηνικά. Θέατρο λοιπόν για τον Ακύλα, και ανυπομονούμε να δούμε πότε θα ξεκινήσει. Να πάμε όλοι εκεί, γιατί μικρή και μεγάλη αγαπάμε Ακύλα.
0: Ισχύει. Και νομίζω θα είναι καταπληκτική η παράσταση. Θα περάσουν όλοι πάρα πολύ ωραία. Νατάσα Σίδηρο Καστίτου, η διευθύντρια του ma.gr. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα στο Mad Drive. Thank you, Νατάσα.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα.

0: Η φωνάρα αυτό το κορίτσι. Λίγο πριν φτάσουμε στις 8 βράδυ Δευτέρα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Το κινηματογραφικό ενδιαφέρον μεταφέρθηκε από τη Βενετία στο San Sebastian Film Festival και στο Κόκκινο Χαλί, γεμάτο μεγάλα ονόματα. Ο Brad Pitt βρέθηκε στην Ισπανία για την παρουσίαση του Heart of the Beast, ενώ η Penelope Cruz βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο αυτής της διοργάνωσης. Και φυσικά όταν έχεις Brad Pitt σε μια πόλη, το event γίνεται από μόνο του celebrity events. Fans, πολλοί fans περίμεναν από νωρίς έξω από το ξενοδοχείο του για μια φωτογραφία και ένα αυτογραφό.
1: Παγκόσμια δύναμη, Brad Pitt, αλλά παγκόσμια δύναμη αποκτά και η σύνδεσή σου. Η Telecom φαίνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
0: Θέλω να σου πω, ξέρεις εκείνο το συνέστημα όταν λες από τον επόμενο μήνα ξεκινάω αποταμίευση.
1: Ιστορία της ζωής μου, Πέτρο.
0: Λοιπόν, η Snappy, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σου έχει τη λύση να κάνει αποταμίευση για σένα εύκολα και απλά μέσα από το κινητό σου. Με τη Snappy, με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό, έχεις περισσότερο αποταμιεύσεις από όσο μπορείς να κερδίσεις με κλιμακωτό ετήσιο επιτόκιο έως και 2,25%.
1: Και το καλύτερο, τα χρήματα σου δεν κλειδώνουν. Έχεις πρόσβαση σε αυτά όποτε τα χρειάζεσαι, χωρίς δεσμεύσεις και χωρίς προθεσμία. Οι τόκοι υπολογίζονται καθημερινά ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού σου και πιστώνονται αυτόματα κάθε μήνα. Και φυσικά οι καταθέσεις σου προστατεύονται έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το ΤΕΚΕ.
0: Γιατί λοιπόν να αφήσεις τα χρήματά σου απλώς να κάθονται όταν μπορούν να δουλεύουν περισσότερο για σένα? Αποταμίευσε περισσότερα τώρα, κέρδισε περισσότερα τώρα με την Snappy.
1: Και επειδή η καθημερινότητα τρέχει, η Snappy σου δίνει τώρα και έναν ακόμα λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ παρακαλώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Μπες τώρα στο snappybank.com και μάθε περισσότερα.
0: Μην εδώ, σε λίγο επιστρέφουμε με αυτό.
2: Mad Radio 106,2. Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to Mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam. Back to glam, back to Mad.
0: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα, ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ, μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Fighters Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Katseye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις.
3: Μία φορά που βγήκαμε έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, ψυχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
2: Ωραία.
3: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Ψυχαίνομαι και τους Λέων.
2: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
4: Ο Ιησούς Χριστός Νικά και όλα τα κακά σκορπά.
5: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του. Μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
3: Κατάφερε να βγει όμως.
5: Ζώα.
3: Ζώα ή σώα, είπε.
5: Ζώα με ζώα.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 102,2.

0: Κατερίνα Ψύχα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Μην εδώ για να μάθεις πού και πότε θα παρακολουθήσεις το βιωματικό Breathwork Masterclass από το βραβευμένο συγγραφέα του bestseller Ανάσα, James Nestor.
0: Σε λίγο μαζί μας η Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της AMK Asis με θέματα και προτάσεις κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας. Αλλά και ο Αντώνιος Φανουριάκης, αναπληρωτής καθηγητής παθολογίας ρευματολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας, για να μιλήσουμε για ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να γνωρίζουμε.
1: Εδώ θα μάθεις tips για εσένα που θέλεις να αποκτήσουν φωτογραφίες σου cozy, φθινοπορεινό mood.
0: Μια ακόμη ώρα μαζί μας η Telekom.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936-646-656. Και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
0: Και σε συνοδεύουμε μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας. Και σήμερα μαζί μέχρι τις 9.
2: Let's Drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Μετά τις 8, βραδιά, υπέροχη βραδιά, πάνω από τη μεγάλη πόλη, με το Mad Drive και τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και απόψε στο ραδιοφωνό σου ο Κωνσταντίνος έχει βάλει δυνατά Mad Drive στο μπαλκόνι του και απολαμβάνει τη θέα από το σπίτι του ψηλά την πόλη. Θέλω να σου πω ότι το μεγάλο event του επόμενου Σάββατου είναι στην Νέα Υόρκη. 26 Σεπτεμβρίου το Central Park φιλοξενεί το Citizen, το Global Citizen Festival με πολλά μεγάλα ονόματα όπως Lauren Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend, Shabuzi και πολλούς πολλούς ακόμη. Στο line-up προσθέθηκαν επίσης η Alicia Keys μαζί με τους φίλους της, η Victoria Monet, αυτή μου αρέσει πάρα πολύ και θα γίνει χαμός στην ίδια σκηνή που ενώνει την pop, hip-hop, rock, country, k-pop στην ίδια σκηνή που θα εμφανιστούν όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα και εσύ μπορεί να το δεις και online στο site του Global Citizen Festival, ένα μεγάλο γεγονός που έρχεται το επόμενο Σάββατο και είμαστε προετοιμασμένοι από τώρα στην Νέα Υόρκη.
1: Και εγώ θα σου πω το εξής. Άλλο να ακούς κάποιον να σου μιλάει για κάτι και άλλο να το δοκιμάζεις εκείνη τη στιγμή. Ειδικά όταν μιλάμε για κάτι που κάνεις 20.000 φορές την ημέρα.
0: Ακριβώς. Και τι κάνεις 20.000 φορές την ημέρα? Αναπνέεις. Ο James Nestor, ο βραβευμένος επιστημονικός συντάκτης και συγγραφέας του διεθνούς bestseller ANASA, πώς η ξεχασμένη επιστήμη της αναπνοής θα κάνει τη ζωή σου καλύτερη, έρχεται στην Αθήνα, όχι απλώς για να μιλήσει για την αναπνοή, έρχεται για ένα τρίωρο βιωματικό workshop με τεχνικές αναπνοής και έναν πραγματικό χρόνο, ένα πραγματικό βιωματικό σεμινάριο που δεν πρέπει να χάσεις.
1: Να σου πω ακόμα ότι το Διεθνές Bestseller ANASA έχει πουλήσει πάνω από 3,5 εκατομμύρια αντίτυπα, έχει μεταφραστεί σε 44 γλώσσες και έχει γίνει νούμερο 1 στο New York Times Bestseller.
0: Τα Toy Club, 3 Οκτωβρίου, για να είσαι εκεί όπως και εμείς, κλείνεις τη θέση σου τώρα στο more.com.
1: Πέτρο, άκου και αυτό. Άκου και αυτό. Διάβαζε ένα άρθρο που έλεγε ότι οι Έλληνες έχουμε καταθέσεις σε τράπεζες που απλά κοιμούνται χωρίς να παίρνουμε κάποιο επιτόκιο και ο πληθωρισμός τρώει 290 ευρώ το χρόνο.
0: Δεν το ξέρω.
1: Από κάθε 10.000 ευρώ από το μία έφυσα που εμείς έχουμε, είναι γνωστό.
0: Δεν το ξέρω αυτό που λες. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Η Snappy, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σου έχει τη λύση και κάνει την αποταμίευση εύκολη και απλή μέσα από το κινητό σου. Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό, όσο περισσότερο αποταμιεύεις, τόσο περισσότερο κερδίζεις με κλιματικό ετήσιο επιτόκιο έως και 2,25%, παρακαλώ.
1: Και σε εγώ και καλύτερο. Τα χρήματά σου δεν κλειδώνουν, έχεις πρόσβαση σε αυτά όποτε τα χρειάζεσαι, χωρίς δεσμεύσεις και χωρίς προθεσμία. Οι τόκοι υπολογίζονται καθημερινά, ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού σου, και πιστώνονται αυτόματα κάθε μήνα. Και φυσικά οι καταθέσεις σου προστατεύονται έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το ΤΕΚΕ.
0: Γιατί λοιπόν να αφήνεις τα χρήματά σου απλώς να κάθονται όταν μπορούν να δουλεύουν περισσότερο για σένα? Αποταμίευσε περισσότερα, κέρδισε περισσότερα με τη Snappy.
1: Και επειδή η καθημερινότητα τρέχει όπως και εμείς, η Snappy σου δίνει τώρα και έναν ακόμα λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα παρατήρια Shell. Μπες τώρα στο snappybank.com και μάθε περισσότερα. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: ακούστηκε πολύ πολύ όλο αυτό το καλοκαίρι και ακούγεται δυνατά εδώ σε ένα ειδικό remix που ακούς στο Mad Radio. Αυτό είναι το Dati 24 μετά τις 8, Δευτέρα βράδυ στο Mad Drive, και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά μέσα από το mad.gr.
1: Και εγώ θα σου πω ότι στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς στις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
0: Μαζί μας τώρα, όπως κάθε Δευτέρα, η Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜ και ΙΑΣΙΣ.
1: Η ΑΜ και ΙΑΣΙΣ περισσότερα από 20 χρόνια προσφέρει θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ευάλωτα άτομα. Με ένα μεγάλο ρυθμό δομών διάγνωσης και αντιμετώπισης ψυχικών διαταραχών, παρέχει στέγη, σύντηση και εκπαίδευση σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και στηρίζει τις γυναίκες με δομές και πολλές δράσεις και προγράμματα.
0: Ηλέκτρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα Πέτρο και Κατερίνα, καλή εβδομάδα.
0: Για πες μας για το πρώτο φεστιβάλ εθελοντισμού της Περιφέρειας Αττικής που γίνεται αυτήν την Κυριακή στο ΆΚΑ. Τι θα συναντήσουν εκεί όσοι θέλουν να γνωρίσουν την δύναμη της προσφοράς?
2: Αυτό είναι μια συνάντηση, είναι το πρώτο μεγάλο έτσι, φεστιβάλ εθελοντισμού, διοργανώνεται από την Περιφέρεια Αττικής. Θα υπάρχουν πάρα πολλά περίπτερα ώστε ο κόσμος να ενημερωθεί για δράσεις που συμβαίνουν στην πόλη μας, για πράγματα με τα οποία μπορούν να συμβάλλουν, να προσφέρουν και να δώσουν το δικό τους λιθαράκι βοήθειας ο καθένας με τον χρόνο, τον τρόπο και έτσι τις γνώσεις που μπορεί να έχει. Εκεί θα είναι και η ΑΜ και η ΙΑΣΙΣ, θα είναι εθελοντές, θα είναι άνθρωποι του φορέα, προκειμένου όποιος θέλει να μας γνωρίσει ακόμα καλύτερα, πέρα από όλες αυτές τις Δευτέρες που μας προφέρεται έτσι το χρόνο να μάθουν για τις δράσεις μας, να μπορούν
3: χαρά
2: και από κοντά να μάθουν έτσι τι κάνουμε, τι πρόκειται να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα και πού θα μπορούσαν να προσφέρουν το χρόνο τους, τον πολύτιμο χρόνο τους εννοείται.
0: Φαντάζομαι είναι ελεύθερη είσοδος, σωστά?
2: Ακριβώς, ελεύθερη είναι στο ΆΚΑ, θα είναι από τις 3 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ.
0: Τέλεια.
2: Πολλές δράσεις, με τρόπους που μπορούν να γνωρίσει ο κόσμος τον εθελοντισμό. Είναι και ένα θέμα το οποίο πολλές φορές έτσι φέρνει αντικρώμενα συναισθήματα και πολλές συζητήσεις. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να κρατήσουμε το θετικό κομμάτι της προσφοράς, το πόσο μπορεί να μας βοηθήσει και εμάς να προσφέρουμε τη βοήθειά μας, να μας βοηθήσει να δούμε τον εαυτό μας με διαφορετικό τρόπο και μια

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη ασκήθηκε στον 76χρονο για τον καυγά για μια ξαπλώστρα στην Πλας Βουλιαγμένη στην Κυριακή που οδήγησε στο θάνατο έναν 82χρονο. Για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη καθώς και για απειλή και εξύβριση κατηγορείται μια 21χρονη που ήταν μαζί του. Ότι είχε σύμβαση με την 56χρονη γιατρό Ιωάννα Γάκα και πως η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, ισχυρίστηκε στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός που κατέθεσε ως μάρτυρα στην υπόθεση. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο Τρίτη έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με κεραυνούς και χαλάζι σε πολλές περιοχές της χώρας. Προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά, είχε εξομολογηθεί λίγους μήνες πριν πεθάνει ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ. Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ πέθανε σήμερα ενώ βρισκόταν σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το Nixtrop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες το live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nixtrop, Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Come here, έλα και σήμερα μαζί μας μέχρι τις 9 στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα σήμερα Δευτέρα. Απόψε μια υπέροχη βραδιά, αύριο όμως θέλω να σου πω ότι ο καιρός χαλάει στη μεγάλη πόλη. Θα έχουμε νεφώσεις και καταιγίδες σε κάποια σημεία. Το μεσημέρι βέβαια έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Πάτρα αύριο μερικώς νεφελώδης ο καιρός και καταιγίδες και εκεί σε κάποια σημεία, κάποιες στιγμές μέσα στην ημέρα. 31 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι. Στη Ροδέθριος ο καιρός, εκεί να πάμε.
1: Ναι,
0: 29 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι στο νησί των Υπότων.
1: Και μπορεί ο καιρός να μας τα χαλάει, αλλά εμείς η ζωή μας θα έχουμε χρώμα, γιατί από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay.
0: Κάθε Σεπτέμβριο, Κατερίνα, έχουμε την Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης και σήμερα μαζί μας έχουμε τον κύριο Αντώνιο Φανουριάκη, αναπληρωτή καθηγητή παθολογίας ρευματολογίας στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας για να μιλήσουμε για αυτό το σημαντικό θέμα που πρέπει να μάθουμε περισσότερα και δεν πρέπει καθόλου να τα αγνοούμε. Καλησπέρα κύριε Φανουριάκη, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Όταν ακούμε ρευματικά νοσήματα, σκεφτόμαστε κυρίως τις αρθρώσεις. Μπορούν όμως αυτές να επηρεάσουν και τους πνεύμονες?
2: Βεβαίως. Μια κυρή παρεξήγηση είναι ότι τα ρευματικά νοσήματα αφορούν μόνο το ομοιοσκελετικό σύστημα. Στην πραγματικότητα όμως δεν περιορίζονται μόνο στις αρθρώσεις. Αντίθετα, σχεδόν όλα τα ρευματολογικά νοσήματα είναι πολυσυστηματικά νοσήματα που μπορούν να επηρεάσουν πολλά όργανα του σώματος. Μεταξύ αυτών, κύριο ρόλο έχουν και οι πνεύμονες. Έτσι, ειδικά σε ορισμένα νοσήματα, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα ή για παράδειγμα το συστηματικό σκληρόδερμα, η πνευμονική προσβολή δεν είναι σπάνια και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει σημαντική επιβάρυνση της υγείας, ιδιαίτερα όταν δεν διαγνωστεί έγκαιρα. Και αυτό είναι ακριβώς το νόημα της τωρινής καμπάνιας.
1: Ποια συμπτώματα δεν πρέπει να γνωρίσει ένας ασθενής με ρευματικό νόσημα?
2: Κοιτάξτε, όπως όλα τα πνευμονολογικά, μάλλον τα σύνδρομα που προσβάλλουν τους πνεύμονες, όταν προσβληθεί το αναπνευστικό σύστημα, τα κυριότερα συμπτώματα που εμφανίζονται είναι είτε μία άλλως ανεξήγητη δυσπνία, δηλαδή στην πραγματικότητα μία δυσκολία η οποία προοδευτικά επιδεινώνεται, αρχικά είναι στην έντονη κόπωση, μετά στην ηπιότερη κόπωση και τελευταία ακόμα και στην ηρεμία, όταν πια το πράγμα είναι προχωρημένο. Και το δεύτερο κυριότερο σύμπτωμα είναι ένας ανεξήγητος επίσης χρόνιος συνήθως και ξηρός βήχας. Άρα ένας ασθενής ο οποίος έχει ένα γνωστό ρευματολογικό νόσημα που μπορεί να προσβάλλει τους πνεύμονες, όπως αυτά που ανέφερα, και εμφανίσει κάποια από αυτά τα συμπτώματα, δύσπνοια, ξηρό βήχα, τότε σίγουρα αυτό είναι ένα καμπανάκι κινδύνου που σημαίνει ότι θα πρέπει να απευθυνθεί στο γιατρό του.
0: Ποιο είναι τελικά το μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε?
2: Το μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε είναι, όπως προείπα, ότι τα ρευματολογικά νοσήματα είναι συστηματικά, δεν σημαίνει ότι αφορούν μόνο τις αρθρώσεις, και στην προκειμένη περίπτωση το αναπνευστικό σύστημα, δηλαδή οι πνεύμονες, μπορούν κάλλιστα να επηρεαστούν, και μερικές φορές αυτό μπορεί να συμβεί χωρίς να υπάρχουν έντονα αρχικά συμπτώματα, δηλαδή μπορεί να είναι η εισβολή, όπως λέμε, κάπως ύπουλη. Για τον λόγο αυτό, τόσο η ενημέρωση για την έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων που είπαμε πριν, όσο και ο κατάλληλος προληπτικός έλεγχος όπου χρειάζεται, και φυσικά σε τελευταία ανάλυση μια καλή συνεργασία μεταξύ των βασικών ειδικοτήτων που εμπλέκονται, δηλαδή του ρευματολόγου και του πνευμονολόγου, είναι καθοριστικής σημασίας, όπως επίσης καθοριστικής φυσικά σημασίας για τους ίδιους ασθενείς είναι και η διακοπή άλλων επιβαρυντικών παραγόντων, με κυριότερο φυσικά το κάπνι.
0: Ο κύριος Αντώνης Φωνηριάκης, αναπληρωτής καθηγητής παθολογίας ρευματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας. Κύριε Φωνηριάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.
0: Και αυτό είναι όλο καινούριο. Αυτή είναι η Αντέλα, Nicole Kidman, στο Mad Radio.

0: σήμερα στο Madrid 106,2, γιατί έρχεται η Δάφνη Καραβοκύρη. Θα είναι εδώ μαζί σου από τις 9 μέχρι τις 12 και έχετε πολλά να κάνετε μαζί. Ναι, πολλά. Να είσαι εδώ λοιπόν. Και αυτό το βράδυ Δευτέρα στο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Νέο celebrity moment, Κατερίνα, που κάνει το γύρο των social. Kim Kardashian και Lewis Hamilton εμφανίστηκαν ξανά μαζί σε event στο Los Angeles αυτή τη φορά. Οι δύο τους βρέθηκαν στο opening gala του νέου Lucas Museum of Narrative Act. Και φυσικά οι φωτογραφίες έγιναν αμέσως αντικείμενο σχολιασμού σε όλον τον πλανήτη.
1: Για φωτογραφίες θα σου μιλήσω και σένα εγώ τώρα, φίλε μου και φίλε μου. Γιατί αν θέλεις οι φωτογραφίες σου να αποκτήσουν λίγο πιο cozy φθινοπορεινό mood, κράτα τρία απλά tips.
0: Το φθινόπωρο δεν ξέρω αν θέλει φιλτρό, σίγουρα θέλει κουβερτούλα, Κατερίνα.
1: Αχ, ναι, και τα δύο φοβούμαι. Πρώτο, ζεστά γήινα χρώματα, καφέ, μπες, μπορντό, λαδί, μουσταρδί. Και το φθινόπωρο mood μπήκε στο κάδρο.
0: Καφέ πάνω, λευκό κάτω. Και είμαι έτοιμος.
1: Είσαι έτοιμος για κολοκύθα. Δεύτερο, εκμεταλλεύσου το φυσικό φως, ιδανικά νωρίς το πρωί ή λίγο πριν από τη δύση. Και τρίτο, βάλει στο κάδρο μικρές κόζι λεπτομέρειες. Έναν καφέ, ένα βιβλίο, ένα κερί, μια πλεκτή κουβέρτα. Ή απλά τα πεσμένα φύλλα γύρω σου, αν βρίσκεται έξω. Δεν θέλει και πολλά για να γίνει φωτογραφία φθινοπορεινή. Σωστό φως, σωστά χρώματα και σωστή διάθεση και καλό φθινόπωρο, τι να πω.
0: Τι να πει κι εσύ. Να πεις, η αλήθεια είναι ότι έχει πίσω σκοτάδι έξω το παράθυρο, όπως βλέπεις.
1: Δεν κοιτώ.
0: Που σημαίνει έρχεται.
1: Κοιτάω από την άλλη.
0: Είναι εδώ το φθινόπωρο. Χαλάει και ο καιρός αύριο, λένε. Δεν ξέρω, θα δούμε. Αυτό είναι το Mad Drive για αυτήν τη Δευτέρα. Είμαι ο Πέτρος Τρενταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2. Μαζί μας για τις 3 ώρες που πέρασαν ήταν η Telecom.
0: 9 ακριβώς θα είναι εδώ η Δάφνη Καραβοκύρη αύριο το πρωί στις 7, τα κορίτσια στην πόλη. 10 έρχεται ο Γιάννης Τουμπάνος. Στη 1 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. 4 η Φέη Βόκου. Ακριβώς στις 6 αύριο Τρίτη θα είμαστε εδώ. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad Radio. Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to Mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς glam. Back to glam, back to Mad.
3: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD-TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Fighters Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
6: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα.

0: Περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλή μας εβδομάδα. Δάφνη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο και στη συχνότητα του Mad Radio 106,2. Έρχονται σε αυτό το Mad Nights πολλά και διάφορα και έρχεται και ένας διαγωνισμός φωτιά, για τον οποίο σήμερα κιόλας θα δώσουμε...
2: Mad Radio. Mad Radio 106,2.
1: Θα δώσουμε το αυσάμα αποσιοποιητικά, θα δώσουμε σήμερα το χρυσό αυτό εισιτήριο. Λοιπόν, αναφέρομαι φυσικά στον κινηματογράφο Astor από CineDoc και Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, που παρουσιάζουν σε Ρέθυμνο 29, Αθήνα 28 και Βόλο 31 το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Ο γιος του γείτονά σου», μία από τις πρώτες κινηματογραφικές έρευνες πάνω στον μηχανισμό των βασανιστήριων κατά τη διάρκεια της ελληνικής δικτατορίας. Ήταν μια προβάλληση στο πλαίσιο του κύκλου προβολών «Σινεμά ξανά», που εντάσσεται στις δράσεις της εν όψη των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου. Όλες λοιπόν αυτές τις μέρες σας μιλάω για τον ντοκιμαντέρ αυτό, και τώρα ήρθε η ώρα να σας δώσω μια διπλή προσκλησούλα, το χρυσό αυτό εισιτήριο, για την προβολή στην Αθήνα την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στον κινηματογράφο Άστορ στις 8 παρατέταρτο, δηλαδή σε μια εβδομάδα από σήμερα. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2 και στο 6936 646 656 τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σου, για να κάνω την κλήρωση μέχρι το τέλος της εκπομπής και να ανακοινώσω το όνομα του τυχερού. Στέλνουμε σινεμά και ονοματεπώνυμο στο 6936 646 656 για να δούμε μια, έτσι, ένα κινηματογραφικό αριστούργημα. Σε λίγο θα πούμε και για την μοίρα του Ed Sheeran, τι έγινε τελικά με αυτήν την περιβόητη περιοδία, πήρε θέση, δεν πήρε, έκλαψε, δεν έκλαψε, ήταν κροκοδίλια τα δάκρυα, ήταν αληθινά. Για να δούμε, έρχονται πολλά και διάφορα σε ένα ακόμα Mad Nights.

Μακάρι να μπορούσε να πει και ο Ed Sheeran το ίδιο στους συναδέλφους του μετά από αυτό που δημιουργήθηκε και αναφέρομαι αναφέρομαι στην, η σύνταξή μου είναι σωστή, στην προηγούμενη Πέμπτη, όπου δημιουργήθηκε όλο αυτό το θέμα με τον ράπερ τον Macklemore, ο οποίος ήταν στις περιοδίες, στην περιοδία που ξεκινάει ο Ed Sheeran και αποφάσισε λοιπόν να πάρει το λόγο επί σκηνής και να κάνει φιλοπαλαιστινιακές δηλώσεις και μείναν όλοι κάγκελο και αποχώρησαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες από το σχήμα του και τελικά βρέθηκε ο Ed Sheeran σε πάρα πολύ δύσκολη θέση λέγοντας πως δεν θέλει οι συναυλίες του να, πώς να το πω τώρα, να χρησιμοποιούνται ως πολιτικά βήματα ή ως βήματα έκφρασης λόγου, αλλά προτιμά να περιορίζεται έτσι στο μουσικό χορευτικό κομμάτι. Και εκεί είναι που σας έθεσα το δίλημα και λέω τελικά θέλουμε από τους καλλιτέχνες οποιουδήποτε τύπου να τοποθετούνται πολιτικά, κοινωνικά, ή τους θέλουμε έτσι αμιγώς για το καλλιτεχνικό τους το κομμάτι. Οι απόψεις πολλές και διάφορες και διχάζουν και το καταλαβαίνω. Εν συνεχεία λοιπόν, ακούστε τι έγινε, γιατί πήρε άλλες διαστάσεις στο θέμα. Ο Ed Sheeran βρέθηκε στη Φιλαδέλφια, άνοιξε τη συναυλία, πήρε το λόγο, πήρε το μικρόφωνο και αποφάσισε να τοποθετηθεί, βάζοντας τα κλάματα και λέγοντας ότι σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που είστε εδώ, ότι ναι, τίθεται ένα ανθρώπινο ζήτημα για το οποίο δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Αντιλαμβάνομαι, λέει, ότι πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε τις ενστάσεις σας ή να θέλετε να τοποθετηθείτε. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να μείνω πιστός στην μουσική μου. Ναι, λέει, οι πόλεμοι και οι θάνατοι των ανθρώπων είναι κάτι πέρα για πέρα αληθινό, αλλά δεν θα έπρεπε να εισέρχεται στον κόσμο των καλλιτεχνών. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο πήρε θέση χωρίς να πάρει θέση. Είναι και αυτό μια θέση, εντάξει, δεν μπορούμε να αναγκάσουμε ούτε να πιέσουμε έναν καλλιτέχνη που εκτίθεται στη δημόσια σφαίρα να πάρει θέση για κοινωνικά ζητήματα εάν δεν το επιθυμεί ο ίδιος.

ντοκιμαντέρ από τη ζωή μας και η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε έτσι ένα σπρόξιμο για να σηκωθούμε από τον καναπέ, γιατί μας έχουν κατακλείσει αυτές οι πλατφόρμες. Οπότε το Mad Radio σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στον κινηματογράφο Astor για να παρακολουθήσετε το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Ο γιος του γείτονά σου», μία από τις πρώτες κινηματογραφικές έρευνες πάνω στον μηχανισμό των βασανιστήριων κατά τη διάρκεια της ελληνικής δικτατορίας. Η παράσταση λαμβάνει χώρα στις 28 Σεπτεμβρίου στις 8 παρατέταρτο και μπορείτε να μας στείλετε στο Viber τη λέξη «Σινεμά» και το ονοματεπώνυμό σας στο 6936646656, επαναλαμβάνω 6936646656, γιατί μέχρι το τέλος της εκπομπής θα έχω δώσει μία διπλή πρόσκληση.

0: Mad Radio 106,2. Mad Radio. Το Nixtrop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nixtrop, Season 2, από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

Καφέ την προηγούμενη εβδομάδα, 18 Σεπτεμβρίου, με την Αμίτα Μόσιον και τη ερωτική της ενέργεια. Με το Γιάννη Χατζηγεωργίου εκπέμψαμε live από το Φάληρο, δίνοντάς σας τον παλμό του εδώ και τώρα. Πίστευτο line-up καλλιτεχνών. Εγκυούλα Ντάτ Λίλη σπάει τα στερεότυπα, αποδεικνύοντας πως εμείς οι γυναίκες, σε όποια φάση της ζωής μας και αν βρισκόμαστε, μπορούμε να τα κάνουμε όλα και να τα συνδυάσουμε όλα. Από όλα είχε λοιπόν η φετινή Ήφε και ένα πάρα πολύ συγκινητικό αφιέρωμα, δεν θα γινόταν και αλλιώς, άλλωστε στον Γιώργο Μαζονάκη. Τώρα στο line-up της Πλατείας Νερού ήταν φυσικά και η Ευαγγελία, και αυτό που θα ακούσετε τώρα την αφορά και σας αφορά. Η Ευαγγελία παρουσιάζει το μεγαλύτερο live project της μέχρι σήμερα στη σκηνή του Vogue Club Athens στις 4 Οκτωβρίου. Ένα show εμπνευσμένο από την έννοια της παρέας, όπου η σύγχρονη pop συναντά τις ελληνικές ρίζες με μουσική, χορό, εντυπωσιακά visuals και φυσικά special guests. Έκπληξη. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια μπορείτε να μπείτε στο more.com και να τα βρείτε όλα εκεί. Έχω να σας πω κι άλλα στη συνέχεια.

0: Your husband is coming.
1: Τα σπάει Ράι, αλλά τα σπάει και η δική μας η Ευαγγελία που σας έλεγα ότι παρουσιάζει το μεγαλύτερο live project της μέχρι σήμερα στη σκηνή του Vogue Club Athens στις 4 Οκτωβρίου. Και εμείς φυσικά σας έχουμε εξασφαλίσει μία διπλή πρόσκληση. Το Mad Radio 106,2 και το Mad TV είναι χορηγή επικοινωνίας. Και θα απολαύσετε μία premium εμπειρία. Τι περιλαμβάνει η πρόσκληση, το να γνωρίσετε την Ευαγγελία, το να ακούσετε τις πρόβες, βεβαίως, το να ακούσετε ακυκλοφόρητη μουσική, υπογεγραμμένο συλλεκτικό αντικείμενο και πάρα πολλά άλλα. Οπότε στείλτε μήνυμα στο Viber μας 6936646656, γράψτε τη λέξη Ευαγγελία και μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την 5η 24 Σεπτεμβρίου, όπου ένας τυχερός από την εκπομπή, από τις εκπομπές μας, ένας τυχερός, επαναλαμβάνω, θα κερδίσει αυτήν την πρόσκληση.
2: Mad Radio 106,2. Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to Mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς Glam. Back to Glam, back to Mad.
3: Fighters Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
5: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρούμφ. Το ήξερα, γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλεις να ξέρεις.
2: Οπότε
3: είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Στρούμφ.
3: Είμαι ο Γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι στρουμφίτα.
4: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο Δρακουμέλη είναι η βρυσίδα.
3: Εσύ μισό απέσια στρουμφάκια.
2: Λα
0: κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Mad Radio, Δάφνη Καραβοκύρη, παρέιτσα στα Mad Nights μας μέχρι και τις 12 Δευτέρα με Πέμπτη. Προσκλήσεις, διαγωνισμοί, ένας χαμός γίνεται και φυσικά όλα τα θέματα τα οποία συζητάμε αποκλειστικά εδώ μεταξύ μας. Και το Viber παίζει μπάλα, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Θυμάστε λοιπόν κάποτε όταν ήμασταν παιδιά όλη τη σαβούρα που είχε στα χιλικία των σχολείων, υδατάνθρακες, λιπαρά και ευτυχία. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνταγή και μάλιστα ήταν και happy hour, διότι ανυπομονούσες να πας να φας κρυφά από το σπίτι. Τέρμα λέει κομμένα αυτά. Ό,τι ζήσαμε, ζήσαμε όσοι τα ζήσαμε. Τα gluten free και τα δε συμμαζεύεται μπήκαν στα κηλικία των σχολείων. Και ναι, εντάξει, έπρεπε. Τα μενού των κηλικίων διαμορφώνονται ως εξής και μάλιστα με μετρημένα τα γραμμάρια. Popcorn 40 γραμμάρια. Ψωμί, αραβική πίτα και τορτίγια 80 γραμμάρια. Πίτσα χωρίς αλαντικά. Αχ, ορφανή πίτσα. 100 γραμμάρια. Τα ροφήματα θα φτιάχνονται on the spot και δεν θα υπάρχουν τυποποιημένα προϊόντα. Ανημουργονιός, θα μου άρεσε αυτή η νέα εκδοχή έτσι, διατροφικών συνηθειών για να ξέρω και τι μου γίνεται. Αν ήμουν παιδί θα είχα σίγουρα ενστάσεις. Και αν ήμουν βιομήχανος θα νόμιζα πως κάποιος μου κάνει πλάκα.

όλους εμάς. Και έφτασε η ώρα του report σε αυτή την εκπομπή και θέλω να κάνω report στο κακό του κουτσομπολιού. Ποιο είναι το κακό του κουτσομπολιού? Εκείνο που κάνουμε από βαρεμάρα, από κεντρέχεια, με στόχο να βλάψουμε άλλους ή γιατί θέλουμε να ανήκουμε σε ένα κοινωνικό σύνολο και το να θάψουμε κάποιον. Το κάνει λίγο ευκολότερο, η αλήθεια είναι αυτή, και τέλος πάντων είμαστε προγραμματισμένοι σε αυτό. Αλλά λέει η επιστήμη τώρα και η κοινωνιολογία και η ψυχολογία πως υπάρχει και το καλό κουτσομπολιό. Το καλό κουτσομπολιό λοιπόν σε προστατεύει, δημιουργεί δεσμούς, δημιουργεί θέματα συζήτησης, αλλά κυρίως δρά έτσι ως οχυρό προς όλα αυτά τα γύρω-τριγύρω τα οποία μπορεί να μην γνωρίζεις και να σου μεταφέρει ένας άνθρωπος άλλος. Λοιπόν, εγώ προτείνω να αλλάξουμε τον όρο κουτσομπολιό, γιατί όπως και να το κάνεις, είμαστε προγραμματισμένοι στο να του έχουμε δώσει και να ξέρουμε ότι έχει πάντα κακή πρόθεση στο 87% των φορών, λέει η επιστήμη. Ας αλλάξουμε τον όρο, βρε παιδάκι μου.

Αλλά από κάτς. Αϊ, γιατί για ζωάκια θα μιλήσω κι εγώ, συγκεκριμένα για τους δεινόσαυρους. Και θα πω ότι πάλι καλά που υπάρχουν τα παιδιά και δανειζόμαστε έτσι ορισμένα στοιχεία από τον ονειρό κόσμο τους, όπως τους δεινόσαυρους. Γιατί το Volta Fun Park υποδέχεται τους δεινόσαυρους. Κάνει ακριβώς αυτό. Το πρώτο τριήμερο των Dino Days πραγματοποιήθηκε 18 με 20 Σεπτεμβρίου. Το επόμενο είναι 25 με 27 Σεπτεμβρίου και 2 με 4 Οκτωβρίου. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τις 5 έως τις 9. Μπορείτε λοιπόν να βρεθείτε στο Volta Fun Park στο Avenue Mall για να δείτε από κοντά τους δεινόσαυρους, μικροί, μεγάλοι, να τους αποθεώσετε φωτογραφικά και τέλος πάντων να μπείτε λίγο στο παραμύθι και να ζήσετε λίγο τη φαντασία, γιατί όλοι την έχουμε ανάγκη.

0: 106,2. Mad Radio 106,2. Το Nixtrop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nixtrop, Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters, Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Μαρίνα Λάμπρου μας εξομολογείται μέσω της φωνής της ότι θέλει να αλλάξει πλοκή και σας έχω και εγώ κάτι που αλλάζει την πλοκή, πως είναι cool να διαβάζουμε βιβλία. Είναι πολλοί και μάλιστα ενισχύουν το sex appeal μας, διότι οι έρευνες πρόσφατες που σπαρταράνε έδειξαν και απέδειξαν πολύ πως είναι πάρα πολύ sexy να κρατάς ένα βιβλίο από ότι ένα κινητό. Τώρα, αν σου πω πως μπορείς να γνωρίσεις και ένα συγγραφέα που έχει φέρει τα πάνω κάτω, νομίζω ότι θα κερδίσω την προσοχή σου. Με αφορμή το βιβλίο Ανάσα του James Nestor, για το οποίο εμπνεύστηκε από την Ελλάδα, ο ίδιος ο συγγραφέας in Flesh and Bone έρχεται στο Tattoo Club τον Οκτώβρη σε ένα masterclass που αλλάζει την αναπνοή μας. Μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας στο more.com. Ο James Nestor στην Αθήνα για ένα Breathwork Masterclass στο Tattoo Club. Χορηγός επικοινωνίας στο Mad Radio 106,2, το Mad TV και το mad.gr. Είναι συναρπαστικό το πόσα δεν γνωρίζουμε για τις αναπνοές μας και είναι συναρπαστικό να γνωρίζουμε έναν συγγραφέα έτσι ριζοσπαστικό από κοντά.

που για να στείλουμε ένα γεια στη μάνα μας στο WhatsApp έχουμε λεντοφώς καρφωμένο, καρφιτσωμένο, μαγνητισμένο στο κινητό μας. Τέλος πάντων, να τα κλείνουμε και λίγο τα φώτα, καλό κάνει. Και σίγουρα κάνει καλό στους πονοκεφάλους. Λοιπόν, είμαστε στο κομμάτι του wellness αυτής εδώ της εκπομπής των Mad Nights και έχω να μοιραστώ μαζί σας έτσι ένα insight το οποίο εμένα με έχει βοηθήσει. Το τελευταίο διάστημα υποφέρω από πονοκεφάλους, θες ότι είναι η αλλαγή του καιρού, θες ότι επικρατεί ένα χάος μέσα στο κεφάλι μου υποχρεώσεων τρεξίματος και δεν συμμαζεύεται. Εντάξει, ο σερβερ έχει κλατάρει. Διάβασα λοιπόν ότι μια πρέζα αλάτι κάτω από τη γλώσσα βοηθάει πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω στους πονοκεφάλους, όχι στις μικρανίες. Οι μικρανίες είναι μια κατηγορία και ένα κεφάλαιο από μόνες τους. Μην πέσετε να με φάτε. Μια πρεζίτσα αλάτι κάτω από τη γλώσσα. Λέει ότι βοηθάει πάρα πολύ στην διατήρηση της ισορροπίας των υγρών στο σώμα, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη σωστή λειτουργία των νεύρων και των μυών. Για δοκιμάστε το και στείλτε ένα μήνυμα στο Viber, βρε παιδιά, να μου πείτε 6936 646 656.

0: Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Back to school, back to work, back to reality. Ok, back to Mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam.

πίτσα θα είμαστε μέχρι και τις 12. Έχετε κάνει ένα χαμό στο Viber για την Ευαγγελία και τον κινηματογράφο. Συνεχίστε να στέλνετε, παιδιά. 6936-646-656. Σινεμά και Ευαγγελία. Έχω το νου μου σε αυτά που θέλω να σας πω. Κλεφτοκοιτάω και το Viber μας, το οποίο έχει πάρει φωτιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι σας ενδιαφέρουν τα κοινά και θέλετε να ενωθείτε από κοντά με κόσμο. Είναι σπουδαίο αυτό, να βγαίνουμε λίγο από τα κινητά μας. Λοιπόν, τι μου έκανε εντύπωση σήμερα, πρέπει να το μοιραστώ. Οφείλω να το μοιραστώ. Η νέα γενιά λοιπόν δεν την πολύ θέλει τη δουλειά, έτσι, που δίνει πολλά χρήματα. Αν σκεφτείς ότι ο influencer κατατάσσεται στην κατηγορία των σύγχρονων επαγγελμάτων και σου εξασφαλίζει likes, views, τάισμα της ματαιοδοξίας και δωρεάν μάσκαρες από ελιτίστικες εταιρείες καλλιτικών. Όμως, τα τεχνικά επαγγέλματα είναι αυτά που θέλουν rebranding, πληρώνουν ακριβά και δεν είναι ντροπή των αντίον. Με τον καλπασμό έτσι της τεχνολογίας και του AI είναι και πολυπόθετα και περιζήτητα. Διότι όντως τώρα, αν ξέρεις, ας πούμε, από υπολογιστές, τεχνολογία, gadget και προγραμματισμό, το πιο πιθανό είναι πως σήμερα δουλειά θα έχεις και δεν θα τη χάσεις επουδενή. Αλλά οι νέοι δεν τα θέλουν. Δύο οι βασικοί λόγοι. Θεωρούνται 10. Ειδικά αν σκεφτείς πως οι γονείς των περισσότερων μεγάλωσαν τα παιδιά τους με τις βλέψεις του γιατρού, του δικηγόρου και του δικαστή. Και το βασικότερο όλων, πως αυτά απαιτούν δέσμευση, υπευθυνότητα, συνέπεια και όλα αυτά τα δεδομένα που δεν είναι καθόλου δεδομένα. Γιατί αν μπορείς να δουλεύεις σε καφετέρια 4 ώρες την ημέρα, να μένεις με τους γονείς σου και να ράζεις το TikTok τις υπόλοιπες ώρες, δεν είσαι βλάξη να μην το κάνεις. Το TikTok λοιπόν δεν θα κρατήσει για πάντα, έχω να σας πω. Τα views δεν είναι μονάδα συναλλαγματική και η γνώση θα είναι πάντα δύναμη. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Πείτε ότι όσοι ασχολείστε με τους τεχνικούς τομείς τη γνώμη σας στο Viber μας 6936-646-656. Ανυπομονώ να σας διαβάσω ή να σας ακούσω σε ηχητικά.

φέρνω νέα στο σχεσιακό τοπίο. Είναι στάσεις λοιπόν στις σχέσεις, τις ερωτικές. Ακούν στα εξής δύο: wild flowering και soft dating. Η απόλυτη, λέει, τάση της χρονιάς. Προτρέπει, λέει, τους ανθρώπους να αφήνουν τις σχέσεις να εξελίσσονται φυσικά, χωρίς ταμπέλες, χωρίς μαρκίζες, χωρίς πιέσεις, χωρίς να ακούν, να ακολουθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Πότε θα σε παντρευτώ, πότε θα κάνουμε ελεύθερο σεξ, πότε θα κάνουμε σεξ, πότε θα το πούμε στους φίλους μας, πότε θα ανεβάσουμε Instagram story και όλα αυτά τα σχετικά, τα πιεστικά. Λοιπόν, αυτή είναι μία τάση. Η δεύτερη τάση είναι το pattern break dating. Οι singles, λέει, γίνονται πολύ πιο προσεκτικοί και επιλέγουν συνειδητά να μείνουν μακριά από τοξικά μοτίβα του παρελθόντος. Αχ, αυτή η λέξη, τοξικά. Βάζοντας, λέει, σε προτεραιότητα την ψυχική του ηρεμία. Αν κάτι επικρατεί ως τίτλος τα τελευταία 3 χρόνια, είναι η ψυχική ηρεμία. Και πού την αναζητάμε? Παντού, μέχρι και στη λαϊκή. Βεβαίως, παντού, ψυχική ηρεμία. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό, είναι, αλλά το έχουμε κάνει εμείς, μαρκίζα, από μόνοι μας.

0: 6 στο YouTube του MAD και στις 8 στο MAD TV. Το πρώτο Knicks Drop, να ξέρετε, δεν τελείωσε στον τελικό. Για την Μαντό, την νικήτρια του πρώτου κύκλου, εκεί που ξεκίνησαν όλα. Υπέγραψε με τη Μίνο CMI, κυκλοφόρησε τραγούδι και βίντεο κλιπ, άνοιξε συναυλίες της Λίλα, ενώ την παραγωγή του τραγουδιού της ανέλαβε ο Σταβέντο. Τώρα λοιπόν το Knicks Drop επιστρέφει με 12 νέες φωνές που διεκδικούν και εκείνες ένα συμβόλαιο με τη Μίνο CMI Universal και ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ. Όλες οι πληροφορίες στο mad.gr.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. NYX Drop Season 2 από την NYX Professional Makeup και το MAD.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλειος ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

πριν από λίγες ημέρες ενημερωθήκαμε εδώ από το Mad Radio για τη φωτογράφησή μας. Μας είπαν οι άνθρωποι, διαλέξτε τα αγαπημένα σας ρούχα και αν έχετε κάποια έτσι αντικείμενα τα οποία θα θέλατε να συνοδεύσουν τη φωτογράφησή σας. Τέλος πάντων, έρχομαι εγώ σαν τη Λολή εδώ πέρα τρέχοντας μεταξύ ραντεβού, γυρισμάτων, ένας χαμός, και βρίσκω καρτέλες με αυτοκόλλητα, στίκερ παντού, μιλάμε, ένας χαμός. Και αυτή είναι η νέα μας πραγματικότητα, back to base, back to work, back to reality, όλοι εμείς glam όμως. Γιατί εμείς προτιμήσαμε κάτι λίγο πιο mad, με gem stickers, με χρώμα, παρουσιαστές του Mad TV, παραγωγή του Mad Radio και ένα διαφορετικό back to για τον καθένα μας. Αυτό είναι το back to glam, η νέα καμπάνια του Mad για τη νέα σεζόν. Μπορείτε να δείτε τα βίντεο στα social media του Mad και στο mad.gr. Είναι πολύ της μόδας. Η Κιάρα Φεράνη κάνει μάσκες προσώπου με στικεράκια. Βεβαίως και eye patches με στικεράκια. Είναι πάρα πολύ της μόδος. Μπείτε στο mad.gr να μας δείτε.

0: Κάνατε έναν χαμό στο Viber, τόσο για το σινεμά, όσο και για την Ευαγγελία. Η κλήρωση έγινε σε τούτη εδώ την εκπομπή και η Μαριάννα Χριστοφιλογιάννη κερδίζει την διπλή πρόσκληση για την προβολή που θα γίνει στο σινεμά, στον κινηματογράφο Άστορ, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου για το ντοκιμαντέρ «Ο γιος του γείτονά σου». Έχω να σας πω κλείνοντας πως σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το Αλτσχάιμερ, που δεν αποτελεί κομμάτι έτσι της φυσικής γύρανσης του ανθρώπου, και το εντυπωσιακό είναι πως η μουσική, λέει, βοηθάει. Βοηθάει πολύ στο να το καθυστερήσει. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ κάπου εδώ θα πω καληνύχτα, καλημέρα ή καλή συνέχεια. Αύριο ακολουθούν τα κορίτσια στην πόλη, Κάτια, Βρυσιγίδα, Κατερίνα, Γιάννης και Γιάννης, Φέη, Πέτρος και Κατερίνα. Θα τα πούμε αύριο πάλι στις 9, 9 με 12, Mad Nights, Δάφνη Καραβοκύρη, Over and Out.
1: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to mad. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς glam.

0: κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, κλαμπ.

Mad Radio 106,2. Το Nick Strop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του Mad στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες το live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nick Strop, Season 2. Από την Nick Professional Makeup και το Mad.

to school. Back to work, back to reality. Ok, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam.

Mad Radio 106,2. Το Nixtrop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του Mad στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες το live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nixtrop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το Mad. Ο ήχος του σήμερα.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Exclusive.
2: Για σώμα καλούν το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω μη φεύγεις μακριά μου ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και

Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam.

Smart Radio. Το Nick Strobe, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nick Strobe, Season 2, από την Nick Professional Makeup και το MAD.